κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Η Μαρίνα Σταυράκη. Ναι. Το απόλυτο είδωλο. Yeah. Όλοι γράφουν γι' αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία. Είχε αποκαλύψει, παιδιά, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Αλλά τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα. Έλα, κουνηθείτε.
2: Σε δύο ρούμια βρούμια του λέει αυτή. Νέρντε νέρντε, τσοκ μερσί, τσοκ παρασί. Ω, κιουζέ.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by DEI. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι.
2: Θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
3: Να είναι έγκυος το τρίτο.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
4: Βαγγελία.
3: Ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
4: 29 Ιουνίου.
3: Έχεις δύο παιδάκια?
4: Ναι, ναι.
1: Και?
3: Και είσαι έγκυος το τρίτο?
4: Ναι, ναι.
3: Μπράβο, γέννησε!
1: 450 ευρώ μετρητά.
3: Βαγγελίτσα, βάγγελιο. Να πάνε όλα τέλεια.
1: Με ένα πόνο.
3: Με ένα πόνο και,
0: και
3: με το καλό.
0: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ?
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
22: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
21: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
22: Χιλιάδες πρόσωπια.
21: Μία εκπομπή. Χίλιες στιγμές.
23: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
24: Σίγουρα έχω κρύψει.
21: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
25: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα, 8,99 και με Lidl Plus, 7,19. Χρυσάνθεμα, 5,99 και με Lidl Plus, 4,79. Και τριανταφυλιές, 2,99 και με Lidl Plus, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
26: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
3: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr /blog/όροι.
9: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews,

0: καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα. Είναι 7 του Μάη, ε! 7 ακριβώς. Και τι άλλο 7 έχουμε, 3 επτάρια.
3: Τι είναι 7?
2: Πούμε. Ξέρω εγώ.
3: Γιατί να έχουμε 3 επτάρια.
2: 7 χαμόγελα. Γιατί έτσι δεν είναι, όταν κερδίζει τον Τζόκερ και στο κουλοχέρι εκεί πέρα.
3: Α, ναι.
2: Κερδίσαμε λοιπόν. Βασίλης Φορτούνης Αθηναφαλίδου έρχονται και σας υποδέχονται στην παρέα του ρυθμού 949.
3: Από όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητό σας, από το σπίτι σας, από κάποια πόλη της επαρχίας μέσα από το soundis.gr ή από κάποια άλλη χώρα, στείλτε το μήνυμα τώρα στο κινητό σας, πιάστε το, γράψτε 6937 949 949 στο Viber, αποθηκεύσε το επιτέλους, και στείλε μας ηχητικό με την καλημέρα σου, γιατί είναι Πέμπτη, θέλουμε να ανέβουμε κι εμείς ψυχολογικά.
2: Βεβαίως.
3: Για να σας ανεβάσουμε κι εσάς, έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα.
2: Ου, χαμός θα γίνει, με διάθεση τώρα σιγά σιγά να ανοίξει το μάτι, να ανοίξει η φωνή, να πιούμε το καφεδάκο μας, παρέα σας, μην νομίζετε στο ίδιο mood είμαστε. Εσείς ξυπνάτε για να πάτε στις δουλειές σας, να πάτε στο σχολείο σας, κάποιοι μας ακούτε από το soundis.gr, εκεί μαθαίνετε και τους όρους και τους διαγωνισμούς των παιχνιδιών, και κάποιοι είστε ήδη on fire και on road, παιδί,
3: on the road. Ναι,
2: λοιπόν,
3: hit the road, Jack.
2: Ναι, έχουμε τα νέα της ημέρας σε λίγο. Έχουμε μέσα στην ώρα το παπάκι, το οποίο πάει στην ποταμιά, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι μικροί μας φίλοι παίρνουν τηλέφωνο, μαντεύουν, τη λέει το παπάκι, με τις μπουρμπουλήθρες του κάτω από το νερό και κερδίζουν προσκλήσεις για σινεμά.
3: 8 παρα 10 κάθε μέρα το παπάκι μας, έτσι.
2: 2 εισιτήρια δίνουμε.
3: Μπράβο, για τα Village Cinemas. Να πάτε να δείτε ποια ταινία θέλετε. Όταν θα σας πούμε, θα καλέσετε.
2: Και τα μηνύματα θέλουμε στο Viber, γιατί αυτή είναι η συνήθειά μας, να ακούμε τις φωνούλες σας, έτσι αυτές τις αγοροξυπνεμένες σημεί, και να μας στέλνετε και να λέτε ό,τι θέλετε.
3: Λοιπόν, εγώ πίνω το χυμό μου εδώ, το φυσικό που μου έχει φτιάξει ο κύριος Νίκος.
2: Πώς και έτσι.
3: Η ανεμία μου έχει φτάσει σε σημείο.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν καθόμαστε και εσύ ησυχία.
3: Ναι. Και έχω ανεμία.
2: Δεν καθόμαστε και εσείς ησυχία. Όλη μέρα κουπί, γαλέρα.
3: Άμα σου δείξω τις εξετάσεις αίματος, θα τρομάξεις.
2: Άντμορο και εσύ τώρα.
3: Τώρα άμα σου λέω, τώρα εγώ είναι όλα πεσμένα.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, εκτός από τα αιμοπετάλια, αυτά έχουν ανέβει. Ξέρεις, γιατί άμα δεν έχεις σωστό το αίμα σου, πίζει.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Άστα.
2: Πάμε να ανέβουμε. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Εντάξει, επειδή τα είδα, υπερβάλλεις λίγο. Με λίγη σωστή διατροφή, λίγο ξεκούραση, λίγο ύπνο παραπάνω, θα στρώσει. Θα στρώσει.
3: Στείλτε μας κι εσείς τον προβληματισμό σας. Στείλτε μας την καλημέρα σας. 6937 949 949. Περιμένουμε.
2: Εμένα ένα ωραίο προβληματισμό μου από χθες. Αν αυτό το τιζ που είδαμε με την εμφάνιση του Ακύλα από τις κάμερες τις επίσημες της Eurovision μου άρεσε πάρα πολύ ή απλά πάρα πολύ.
3: Ένα από τα δύο.
2: Ή πάρα πολύ ή πάρα ναι. πολύ. Ένα από τα δύο. Εκεί είναι το θέμα. Πάντως τα στοιχήματα καλά κρατούν.
3: Μπράβο. Είμαστε δεύτερη θέση.
2: Ναι.
3: Αυτό έχει σημασία.
2: Δεύτερη θέση και με ανωδική πορεία.
3: Α, ωραία.
2: Βεβαίως.
3: Εντάξει.
2: Για
3: θα τα πούμε και στο όλα στη φόρα.
2: Καλημέρα, βέβαια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω. Θα το εξομολογηθώ όσα νιώθω εδώ στο ρυθμό 949.
1: Πες μου.
0: Τι αισθάνομαι τώρα.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι μια ξαφνική οργή.
1: Γιατί. Γιατί, αγάπη μου.
0: Τίποτα, μωρέ. Πλάκες κάνουμε τώρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, για να φτάσουμε μέχρι και τις 10. Λοιπόν, και αυτή η υποτιθέμενη οργή έρχεται και καταπραίνεται με τι? Με μια καλησπέρα που πήραμε. Γιατί όμως πήραμε καλησπέρα?
1: Γιατί?
0: Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει και γράφει: σας ακούμε στη δουλειά χρόνια τώρα και αποφασίσαμε να σας στείλουμε το πρώτο μήνυμα. Είναι ο Αριστοτέλης, ο Βαγγέλης, ο Στρατής από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να μου φτιάξει τη μέρα. Πραγματικά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
0: Φεύγει
1: μέσα από την καρδιά μας
0: η φωνούλα σου από εδώ και πηγαίνει στο Σίδνεϊ τώρα. Στον Αριστοτέλη,
1: το
0: Βαγγέλη και το Στρατή που μας έστειλαν την καλησπέρα. Εκεί πέρα θα είναι απόγευμα.
1: Βέβαια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, γεια σας παιδιά και από εμάς.
1: Είναι μεσημέρι εκεί, 2 το μεσημέρι.
0: Μεσημέρι.
1: Εδώ 7 το πρωί, παιδιά, φιλιά από Ελλάδα και πάμε πρωινό.
0: Από πατρίδα. No news, good news. Στα διεθνή μας τώρα, έτσι. Λοιπόν, ο τίτλος είναι Ιράν προς Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είχε κάνει πρόσφατα την επιχείρηση και την πήρε πίσω 2 μέρες. Μόνο 2 πλοία μόνο πέρασαν από τα στενά με αυτή την επιχείρηση με το όνομα σχέδιο ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι,
0: και λέει
1: ναι.
0: Το πήρε πίσω για να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τώρα λέει, απαντάει το Ιράν και του λέει, η επιχείρηση Trust me bro απέτυχε.
1: Trust me bro.
0: Τον ειρωνεύονται. Εμπιστεύσουμε μπρο, αδερφέ μου, φίλε μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, από την άλλη, από τα άλλα πάντως λέει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει συμφωνία. Ο πόλεμος θα μπορούσε, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, να τελειώσει. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν όπως και να έχει. Αν το Ιράν αποδεχτεί την πρόταση, υπάρχουν, λέει, τώρα ένα πρότυπο μια σελίδα με 14 όρους που είναι η βάση πάνω στην οποία πιθανότατα να μπορέσει να στηριχτεί μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα έρθει πιο δύσκολα. Γιατί ένας πόλεμος εύκολα ξεκινάει, δύσκολα τελειώνει. Εκεί είμαστε τώρα. Πάντως, η Kimberly δήλωσε πως ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Το είπε η Kimberly Guilfoyle.
0: Η πρέσβης τον είπα στην Αθήνα, αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
1: Ωραία.
0: Πάει
1: μάλιστα
0: αυτό. Τώρα, τι έγινε, ρε παιδί μου, στην Κρήτη?
1: Τι?
0: Φωνικό μεγάλο. Ένας 54χρονος πατέρας που είχε χάσει σε δυστύχημα αυτοκινητιστικό τον γιο του πριν κάποια χρόνια, στις 5 Μαΐου, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία εδώ πέρα, πυροβόλησε τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια τον είχε ως υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.
1: Που ήρθαν, ήρθανε δηλαδή, προσκούρουσαν τα 2 οχήματα.
0: Προσκούρουσαν τυχαία, όχι. Και κατέβηκε ο 54χρονος και τον πυροβόλησε 6 φορές. Και τον δολοφόνησε, 21 χρονών, ο Νικήτας που έφυγε από τη ζωή.
1: Ένιωσε ότι παίρνει τον νόμο, πήρε τον νόμο στα χέρια του, αυτό που λέμε δηλαδή.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Είχε γίνει δικαστήριο, είχε βγει ότι.
0: Του την είχε πέσει και άλλες φορές. Τον είχε κυνηγήσει και άλλες φορές.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος φοβόταν για τη ζωή του και τελικά συνέβη αυτό. Μάλιστα. Θρίλερ στη διόρυγα της Κορίνθου. Σώθηκε ανήλικη που βρέθηκε να επιπλέει εντός του καναλιού. Έπεσε από ύψος 50 μέτρων. Ρε παιδιά. Θα διαβάσουμε τίποτα θετικό. Λοιπόν, το πρώτο πρόστιμο μέσω ντρόν της πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα ήρθε στο Αγρίνιο και το ύψος είναι 1500 ευρώ. Ήρθε το ντρόν, τον εντόπισαν την εστία από μακριά.
1: Σταμάτησε δηλαδή.
0: Ήρθε το ντρόν της πυροσβεστικής, ναι, τον φωτογράφησε και του ήρθε το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, αυτό είναι θετικό. Το ότι υπάρχουν τέτοια μέτρα.
0: Μα γι' αυτό είπα ένα θετικό.
1: Μπράβο,
0: θα ακούσουμε.
1: Από εκεί και πέρα, τώρα μέχρι κάποια περίοδο μπορούσαν να τα καίνε τα χόρτα. Τώρα από εδώ και πέρα λογικά απαγορεύτηκε για να γίνει το.
0: Σωστά,
1: υπάρχει
0: θέλει
1: περίοδος. Προσοχή, βέβαια.
0: Γιατί όσο μπαίνουμε στη θερινή περίοδο,
1: βέβαια,
0: αυτό τώρα
1: τέλος.
0: Οι πιθανές τη εκδήλωση μεγάλη πυρκαγιά. Έτσι. Και τέλος, υπήρχε ένα 28χρονος διανομέας, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε 7 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών που περπατούσαν στον δρόμο. Πήγαινε λοιπόν, στάθμευε κάπου εκεί το μηχανάκι και πετούσε πέτρες σε πεζούς.
1: Έλα Παναγία.
0: Και υπήρχαν θύματα. Ο δράστης συνελήφθη το μεσημέρι προχθές στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών και της ομάδας Δίας.
1: Είχε χτυπήσει, είχε τραυματίσει.
0: Πετούσε ανθρώπους, ναι. Πετούσε, συγγνώμη, πετούσε πέτρες ανθρώπους. Είναι δυνατόν.
1: Έλα, Παναγία.
0: Αυτό έγινε. Αυτά είναι τα νέα. Είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Τα κάμποσα. Τα μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με πολύ ωραία διάθεση, με εσάς τα μηνύματα, τα ηχητικά τα οποία θα τα ακούσουμε σε λίγο και με τα καλύτερα σταυτάκια μας. Ντουέτο από Νίνο και Τζοσεφίν σε λίγο Αθηνά.
1: Ωραία.
0: Και τώρα Άννα Βύση με Σαντρές, το Πάμε πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: Αναβήσει και σαν ντρέ στο ρυθμό 949. Λοιπόν, έχουμε καλημέρες, Αθηνά.
1: Wow.
0: Έχουμε καλημέρες με ανθρώπους εδώ πέρα. Βασικά, κοίταξε να δεις αυτό.
2: Ναι. Την παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Έλα, Λευτέρη.
0: Ο Λευτέρης.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Χαράλαμπος είναι εδώ.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Βασίλη Μπέτη, Αθηνά, τι κάνετε, μπάμπης.
1: Ωραία.
3: Τι λέει, πεμπτούλα σήμερα,
0: Βέβαια. Η Γεωργία εδώ.
1: Όλοι ανεβασμένοι σήμερα λόγω του.
4: Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά. Μας κρατάνε συντροφιά.
0: Εμείς είμαστε ανεβασμένοι λόγω
5: παιδιά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνούλα. Προπαρασκευούλα σήμερα. Φιλιά πολλά.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Έχω μελέτη πρωινή. Είδες που ξυπνάμε από τις κότες. Δεν ξυπνάμε με τις κότες που λένε.
1: Όχι, οι κότες ξυπνάνε λίγο αργότερα από εμάς. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, άτομα άνω των 40 ετών με κοτόπουλα, δηλαδή που εκτρέφουν κότες και έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα κοτέτσι στην αυλή τους, δεν ξέρω οπουδήποτε.
1: Άνω των 40 ετών.
0: Άνω των 40 ετών όμως, ζουν 7 χρόνια περισσότερο. Αυτή τη μελέτη σου φέρνω εδώ πέρα εγώ και βγάλει τα συμπεράσματά σου τώρα πρωί-πρωί.
1: Γιατί όμως, πώς εξηγεί το αυτό από την έρευνα?
0: Φαντάζομαι, ναι. Γιατί δεν έχει περισσότερες ερμηνείες, να ξέρεις, ότι είναι ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, δεδομένου ότι μπορείς να εκτρέφεις κοτόπουλα, ναι, και να έχεις κότες, πάει να πει ότι μένεις σε ένα ίσως πιο φυσικό περιβάλλον.
1: Α, κοντά. Όχι να πάρω εγώ τώρα 10 κότες και να τις βάλω στο
0: διαμέρο. Δεν το ξέρω. Η έρευνα λέει αυτό.
1: Μήπως το φρέσκο αυγό κάτι κάνει.
0: Και το φρέσκο αυγό.
1: Όλα μαζί.
0: Και τι θα τα ταΐζεις να τρώνε. Λοιπόν, άτομα,
1: θα τα ταΐζω καλαμποκάκι.
0: Βέβαια, λέει για άτομα άνω των 40 ετών, δεν σε πιάνει.
1: Α, ναι.
0: Γιατί μα στα 40.
1: Σε 10 χρόνια από τώρα.
0: Να έχει μια βλίτσα. Σε 10. Όχι και σε 10.
1: Σε 10, τι, πόσο είμαι εγώ τώρα.
0: Αχ, τι ώρα έτσι να βγαίναμε στο ύπεθρο, σιγά σιγά.
1: Ναι. Συλλέγαμε από εκεί. Να ήταν η ώρα που βγάζαμε. Ξυπνάγαμε.
0: Κάναμε από εκεί.
1: Δεν πα να δει αν γεννήσανε οι κότε Ρεφορτούνη.
0: Βέβαια.
1: Στην κουνιστή καρέκλα,
0: λοιπόν,
1: έξω.
0: Έτσι με τα καφεδάκια μα. Θα βλέπαμε λίγο τα γαϊδουράκια, ναι, θα βλέπαμε τι κατσίκε.
1: Τι νομίζεις, έχουν έννοιες κι αυτά.
0: Θα παίζαμε μουσική.
1: Πρέπει να καθαρίσει το ποτέ έτσι.
0: Θα παίζαμε μουσική. Αυτό που ακούς τώρα είναι DJ. Και παίζει μουσική για τα κατσίκια και τα πρόβατα. Ναι, παιδί μου, δεν το έχεις δει το βίντεο. Είναι ντυμένος και έχει πίσω γαϊδουράκια, κατσίκια και πρόβατα και τους παίζει μουσική.
1: Γιατί? Έχει πάει κατσίκα εκεί.
0: Τι γιατί? Γιατί είμαστε εμείς στο ύπεθρο. Σε 10 χρόνια με τις κοτούλες μας. Τι θα είμαστε, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, πάρε τις κονσόλες σου.
0: Και δώσε από εκεί εκπομπή. Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό.
1: Μήπως μπορεί να βάλεις Νίνο φιλαράκι, μπε. Βαλενίνο, Βαλενίνο, Ζωζεβίν.

0: Είμαι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει, ρε Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Εκτός από όλα τα άλλα εδώ στο ρυθμό 949, που ακούω τραγούδια τα οποία έχουν παίξει πρώτα στο ρυθμό. Δηλαδή, τι αποκλειστικότητες έχουμε βγάλει, ρε παιδάκι μου.
0: Άρα, τι πρωτιές έχουμε φέρει εδώ πέρα στις επιτυχίες. Στη μουσική διασκέδαση και βιομηχανία.
1: Ακόμα. Μόνο κορυφή κοιτάμε από εδώ και πέρα.
0: Number
1: κοιτάμε
0: one.
1: Ψηλά. Έτσι.
0: Number one.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Ρώτημα τώρα εδώ που τα ψιλολέμε.
1: Έχεις ακούσει για τους περιορισμούς που έρχονται στην Ελλάδα σε σχέση
0: ακούσει.
1: Με τα social media
0: το
1: στα παιδιά κάτω των 15. Λοιπόν, σίγουρα
0: ακούσει.
1: Το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, που αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, σας προσφέρει λύσεις. Εφαρμογές λοιπόν γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Ωραία, έχω μήνυμα. Πάμε.
2: Έλα, πες ηχητικό, πες για θεία.
3: Λασία.
2: Σ' αγαπώ πολύ.
3: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Διάλειμμα.
4: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
5: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
4: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
5: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
6: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε
15: μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
6: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 9.
18: Yes, yes, yes. Ταλεντάρες όλες μαζεμένες εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Βασίλης, Αθηνά και Μπέτη μέχρι και τις 10 και ο Μασούτης κάθε μέρα στην παρέα μας που τον αγαπάμε και μας αγαπάει. 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων για τα 50 χρόνια Μασούτης. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης και εσύ που μας ακούς ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις.
19: Ωραία.
18: Φύγαμε για να δούμε αν έχει κίνηση στους δρόμους Αθήνας. Ναι, για να πάμε και στο Μασούτη.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Θα μας ενημερώσει τώρα ο πράκτορ Βουφού, ο οποίος ελέγχει τον drone, το κατευθύνει πάνω από όλους τους δρόμους για να μας πει τι κίνηση έχει.
18: Λοιπόν, έχω πάρει εδώ πέρα το joystick, πώς λέγεται αυτό, το τηλεκοντρόλ και το πηγαίνω. Πάω πάνω από το ποτάμι. Έχει το κατέβασμα από τηλιάρισμα, από λικόβριση μέχρι Γάλεο. Ω, προσγειώθηκα. Προσγειώθηκα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, που μέχρι το Χίλτον και η Βασιλίση Σοφίας έχουν ένα μικρό κολληματάκι. Τέλος, από το Χαϊδάρι για να πάτε προς Ελευσίνα και από το Σχιστό επίσης, έχει κόλλημα μεγάλο.
21: Ο καιρός σήμερα.
18: Αυτό...
19: Σήμερα είναι παραγγελιά ο καιρός.
18: Α,
19: και
18: ναι.
19: Τις 3 ώρες.
18: Ναι.
19: Ναι. Ένας καλλιτέχνης,
18: ναι,
19: άνευ προηγουμένου, ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού και της πίστης.
18: Μήπως κάμια καλομήρα θα έκανες?
19: Όχι, μιλώμε για τον πρίγκιπα, ένας ήταν, έτσι.
18: Ο ανεπανάληπτος.
19: Ένα. Φιερωμένο.
18: άλατι στα σεκλέτια τα πρωινά.
19: Έκανες λάθος να χοντροντηθείς.
18: Τι?
19: Σου είπα από χθες με ένα κοντομάνικο να βγεις. Δεν πίστεψες πως θα φτάσει 26.
18: Έτσι.
19: Τώρα θα λιώσεις σαν στη σούβλα κοκορέτσι. Δεν πίστευες πως θα φτάσει 26. Τώρα θα λιώσεις σαν στη σούβλα κοκορέτσι.

0: What is this place?
1: I love it.
2: Λοιπόν.
1: Έχουμε και συνέχεια, να είστε έτοιμοι για όλα.
2: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας που από ό,τι βλέπω σήμερα, όντως παιδιά, όντως είναι φωτιά.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παιδιά, είναι Πέμπτη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε θα είναι σαν Δευτέρα.
1: Θέλω μεγάλη συμμετοχή ακόμα και από αυτούς τους ακροατές που μας ακούτε και μας στείλετε καλημέρες από την άλλη άκρη της γης. Αυστραλία,
0: γιατί
1: όπου και αν μας ακούτε, soundist.gr. Ναι αγάπη μου, γιατί όπου και να γυρίσεις σε όλο τον πλανήτη και να φτάσεις, η πεθερά είναι πάντα ίδια. Η πεθερά είναι πεθερά για όλους. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και θανάσιμη πεθερά. Έχω να σας πω!
0: Παναγία μου, μόνο που μου το έπεσα να τρίχιασα.
1: Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Και σήμερα το θέμα είναι καυτό. Το θέμα κοχλάζει σαν γκαζάνι που βράζει. Γιατί όλοι έχετε περάσει κάποιο περιστατικό, ίσως και κάποιοι να την έχετε γλιτώσει από θανάσιμη πεθερά. Έχω μια φίλη λοιπόν.
0: 7 θανάσιμες πεθερές.
1: 7.
0: Ούτε μία.
1: 7 εκατομμύρια είναι.
0: Τι έγινε. Για πες, παιδιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω μια φίλη.
0: Ναι.
1: Η οποία βασανίζεται από την πεθερά της πάρα πολύ έντονα χρόνια τώρα, αλλά έχει φτάσει σε ένα ακραίο σημείο πια. Είναι φρεσκοπαντρεμένη η κοπέλα, είναι με τον σύντροφό της αρκετά χρόνια και έχουν μπει στη διαδικασία, όπως πολλά ζευγάρια κάνουν, ναι, να τεκνοποιήσουν.
0: Άντε με το καλό τα παιδιά, ρε.
1: Πιο καλό, με αυτή την πεθερά δεν πρόκειται να διάσπρει μέρα η γυναίκα. Την έχει στρεσάρει, την έχει αγχώσει, λες και ζούμε στην εποχή του 50.
0: Εδώ Αθήνα μένουνε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αθήνα μένουνε. Έχει ρε παιδί μου μια αγωνία η μαμά του γαμπρού. Πότε θα μείνει έγκυο συνήφη και πότε θα μείνει έγκυο συνήφη. Λοιπόν, αυτό όμως έφτασε, όπως καταλαβαίνεις εχθές, γι' αυτό και εμπνεύστηκα αυτή τη θεματολογία για σήμερα, σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, στο προχώρητο. Ναι.
0: Στο μη περαιτέρω.
1: Την είχε κατέβει κάτω για καφέ και τα λοιπά και κάποια στιγμή.
0: Και κοιτούσε τη σκόνη.
1: Της λέει: καθίστε εδώ, με συγχωρείτε ένα λεπτάκι να πλώσω το πλυντήριο.
0: Και ξέρεις τι κάνουν εκεί. Βάζουν τα φτυλάκια και κοιτάνε τη σκόνη πάνω στο τραπέζι. Και σου ανεβαίνουν τα λαμπάκια.
1: Παιδί μου, βγήκε η κοπέλα να πλώσει ένα πλυντήριο και την μπαίνει στο σαλόν και δεν ήταν εκεί. Και πάει σιγά σιγά, λέει, τι κάνει τώρα.
0: Και
1: τι τη βλέπεις, το καλαθάκι του μπάνιου.
0: Τι!
1: Έψαχνε το καλαθάκι του μπάνιου της να δει αν θα βρει αποδεικτικά. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, έλα οι πεθερές λίγο. Έλα
0: τι
1: οι πεθερές λίγο.
0: Τι κοιτούσε, είχε πάει
1: το
0: στο μπάνιο.
1: Το καλαθάκι του μπάνιου, να δει αν έχει κάνει ένα τεστ μέσα, αν έχει τίποτα άλλο.
0: Πρωί τώρα.
1: Που αποδεικνύει αν έχει μείνει έγκυος ή αν δεν έχει.
0: Αποκλείεται ρε παιδιά. Μήπως έχει πάει και κάνει την ανάγκη της η γυναίκα. Και...
1: Όχι, έψαχνε αγάπη μου. Έψαχνε. Είχε πάρει εκεί πέρα, λέει, ένα σακουλάκι και
0: τώρα
1: έκανε
0: έτσι. Δεν σου έλεγα τι θα έκανα. Μαζί με το καλαθάκι καπέλο.
1: Τι
0: τώρα σε παρακαλώ.
1: Τι θα φευγε.
0: Όχι, το καλαθάκι καπέλο.
1: Πόση υπομονή να κάνει ένας άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε
0: αυτό
1: εδώ.
0: Αυτό είναι βαρύ τώρα, το έχω ξανακούσει.
1: Έτσι, θα βγάλουμε τα ζώα ψυχά μας. Κάτσε, θα ακούσουμε κι άλλα γιατί θα μας στείλουν οι ακροατές.
0: Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Θέλω να μου στείλετε, να μας στείλετε εδώ στο Πάμε Πρωινό στο 6937-949-949 το Viber. Θες με ηχητικό, θες να το γράψεις, θες με βίντεο όπως θέλεις.
0: Ακραία περιστατικά με πεθερές.
1: 7 θανάσιμες πεθερές σήμερα το θέμα. Βαράτε!
0: Ξεδιπλωθείτε!
2: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρκάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, ακουπάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα στο ρυθμό 949, για εσάς μικρή μας φίλη ήρθε η ώρα τώρα.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν που το παπάκι πάει στην ποταμιά. Οι μικροί μας φίλοι από το αυτοκίνητο να μας καλέσουν στο 210-6835-722 για να παίξουν με το παπάκι, να βρουν τη φράση και να κερδίσουν δύο εισιτήρια για τα Village Cinemas να πάνε να δούνε όποια ταινία θέλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνα.
0: Μας αρέσει που αρχίζετε και καλείτε ήδη πριν σας δώσουμε το σύνθημα, ακόμη περισσότεροι τώρα. Ένας θα είναι ο τυχερός. Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το μου. Πώς σε λένε?
2: Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Έλα, βρε, Χρήστο μου. Πόσο χρονών είσαι?
2: Πέντε
1: χρονών. Α, φανταστική ηλικία. Ωραίος.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Πάει σχολείο.
0: Πάει κάπου. Νήπιο πηγαίνεις?
2: Ναι.
1: Α, στο νήπιο.
0: Και τώρα που
1: προνήπιο. Ωραία. Φωτοβίο rotary taxi είναι το προνήπιο. Σήμερα δηλαδή είσαι στο αυτοκίνητο και πας προς το προνήπιο τώρα.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Πάμε. Ωραία, να παίξουμε. Χρήστε. Λοιπόν, άκου καλά τι θα κάνει το παπάκι και τι θα πει για να μας το πεις, εντάξει.
2: Ναι.
0: Πάμε.
1: Πες μας, παπάκι, τη φράση να την ακούσει ο φίλος μου ο Χρήστος. Άκουσες, Χρήστο, τι είπε ή να το ξαναπεί? Ναι.
2: Πολύ μεγάλο.
1: Καταπληκτικός είσαι, Χρήστο. Καταπληκτικός. Πόπο, κέρδισε με τη μία.
0: Θες να το πεις μία πάλι?
1: Ναι. Πες το μας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είχε ένα.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Μπράβο.
1: Πολύ μεγάλος ήταν.
0: Κέρδισες.
1: Ο Γάλλος. Μπράβο, βρε Χρήστο μου. Με ποιον θα πας στο σινεμά που κέρδισες τώρα δύο εισιτήρια? Με ποιον θα πας?
0: Φανταστικά.
1: Να περάσετε τέλεια. Σε αγαπάμε.
0: Καλό μάθημα. Να περάσεις ωραία στο σχολείο. Τα φιλιά μας.

0: Ωραία, περνάμε. 8 παρακάτι. Δώσαμε και τα δώρα μας.
1: Να πούμε στα παιδιά τα υπόλοιπα που παίρνουν τηλέφωνα και μας ακούνε ότι κάθε μέρα ένα παιδάκι θα βγαίνει. Δηλαδή, όλα τα παιδιά θα παίξετε. Ναι. Όλα τα παιδιά θα παίξετε
0: δηλαδή,
1: και θα πάρετε εισιτήρια.
0: Δηλαδή, όσοι έχετε ξαναπαίξει, θα, σε λίγο καιρό θα ξαναπαίξετε. Mm-hmm. Αλλά κυρίως αυτοί που δεν έχουν παίξει ποτέ είναι η σειρά τους τώρα σιγά-σιγά. Έτσι.
1: Και αύριο να καλέσουν και κάθε μέρα είμαστε εμείς εδώ. Τώρα, επειδή δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες, έτσι, έχει ξεκινήσει το διάβασμα για τα καλά. Σελίδες λοιπόν υπογραμμίσεις επανάληψη και το μυαλό κουράζεται και είναι λογικό. Να ξέρετε ότι το Tonosan Brain Energy Booster με ginseng σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο είναι για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Tonosan Brain Energy Booster.
0: Πάρα πολύ
1: σημαντικό βοήθημα.
0: Τραγουδώντας θα πάμε για διάλειμμα και θα έρθουμε με το μέρος 2.
2: Μια ρόγα από τα φύλλα. Έπεσαν από τους πουργίτες.
1: Και τι γίνεται,
0: ωραία, το λες Αθηνά.
2: Φίλοι. Τσίρι, τσίρι, τσιρίτρο.
1: Τσίρι, τσίρι, τσίρι, τσίρι, τσίρι, τσίρι.
0: Μπράβο, Αθηνά. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
5: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι

0: Diamonds, όχι απλά The Diamonds. Πιο αστραφτερή από ποτέ. Δεν ξέρουμε βέβαια το λόγο, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Είναι η μία!
0: Η ανεπανάληπτη.
1: Η μοναδική.
0: Η δικιά μας, Betty Magira.

0: Έρχεται διαβολικιά πια. Γελάει. Γιατί πίσω έχει αγλάδα την ουρά με αυτή την έντια. Καλημέρα ρε παιδιά, τι γίνεται?
1: Και τι δεν γίνεται? Έχουμε να σου πούμε σήμερα.
0: Πολλά.
2: Πολλά.
0: Εσύ με την πεθερά καλά?
1: Εγώ με την πεθερά ευτυχώς καλά, αλλά εδώ ο κόσμος βασανίζεται.
0: Βασανίζεται.
1: Γιατί σήμερα έχουμε βάλει
0: θέμα πεθερόπλη. Και εγώ ήμασταν πεθερόπλη. Πολύ τυχερές. Καλέ, το άκουγα, στον δρόμο ήμουνα.
3: Άκουσες την ιστορία την τραγική.
0: Ναι. Παιδιά, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό.
0: Μα τι θα βρίσκε όμως? Άμα καταρχάς είχε κάνει άλλη τεστ. Όχι. Προσυλλακτικό.
1: Όχι. Ναι. Έψαχνε πράγματα που αποδεικνύουν αν είναι έγκυος ή δεν είναι τώρα. Μην αναλύσουμε.
0: Πώς θα το καταλάβει?
3: Μωρέ Μπέτη, τώρα πρωί-πρωί.
0: Α, ναι. Αυτό.
3: Διάφορα πράγματα. Ναι. Μπορούσε από το τεστ μέχρι, ναι, μέχρι και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Ναι.
0: Εσύ που τα ξέρεις όλα, μπορώ να τραβάω.
3: Όχι, μου τα είπε πριν. Και τη λέω, μου τα είπε πριν και τη λέω, μην τα πεις στον αέρα τώρα όλα αυτά.
1: Γιατί
3: θα το αφήσουμε να εννοηθεί.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τι θα έκανα άμα είχα τέτοια πεθερά.
1: Θα είχες πρόβλημα.
0: Θεωρώ ότι φταίνε ξεκάθαρα οι γαμπροί.
1: Γιατί πρέπει να βάζουν όρια.
0: Βέβαια. Αλλά επειδή είναι οι μάνες τους και είναι οι μαμάκες.
1: Ναι.
3: Μπράβο.
0: Μαμάκες και εγώ που λέει αυτή. Δηλαδή τα μπάνια που είναι. Μαμάκες και εγώ που λέει.
1: Με τη μάνα του.
0: Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Πεθαίνω με αυτήν
3: εγώ.
1: Με τη μάνα του.
2: Τι πες τρεις ράκες στη μάνα σου.
0: Αυτό.
3: Μπράβο.
0: Όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Τη μάνα σου μας ενδιαφέρει που τη βάζει χέρι.
3: Να πας στη μάνα σου.
0: Λοιπόν, ευτυχώς παιδιά, όχι απλά με λατρεύει εμένα η πεθερά μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δηλαδή, ούτε να ανακατευτεί, ούτε να χωθεί, ούτε να πει, τίποτα.
1: Και από ό,τι φαίνεται είμαστε τυχερές. Γιατί γίνεται στον κόσμο. Θέλουμε σήμερα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Οι πεθερόπληκτοι όλοι να ενωθούν και να μας στείλουν διάφορα περιστατικά με πεθερές, όχι μόνο σε γάμο, αλλά και σε σχέση.
3: Θα είναι ανώνυμα, μην ανησυχείτε ότι θα σας βγάλουμε στη φόρα.
1: Όχι, βέβαια.
3: Ανώνυμα, γιατί μπορεί να πει ο άλλος, κοίταξε να δεις τώρα, τι να βγω να κατηγορήσω και άμα ακούει η πεθερά.
1: Δεν θα πούμε καν ονόματα. Ωραία. Θα αναφέρουμε μόνο τα περιστατικά. Τα ονόματα θα μείνουν στην άκρη. Εδώ θα βγάλετε τα σώψυχά σας. Είναι ωραίο θέμα αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Έτσι, και να δώσουμε και καμιά συμβουλή όσο μπορούμε.
0: Κοίταξε, ας μας στείλουν πρώτα τι πάθανε στο 6937-949-949. Τι τους είπε, τι τους έκανε.
3: Θέλει λίγο χρόνο να καθίσουν, να γράψουν, να συντάξουν, να
0: αναλύσουν. Καλά, δεν γράψουν και έκθεση ιδεών και εσύ.
3: Εντάξει, πώς θα το πεις με δύο κουβέντες.
0: Η πεθερά μου με.
3: Α, μου σπάει τα νεύρα.
0: Μου σπάει τα νεύρα.
3: Ναι, και με ξυπνάει.
1: Βάζει λόγια.
0: Βάζει λόγια, δεν τη αρέσει το φαΐ μου. Έρχεται, σκουπίζει το σπίτι μου, μου παίρνει το παιδί από τα χέρια.
1: Εγώ τη λέω τη μάνα μου, γιατί η μάνα μου έχει δύο κόρες, αλλά έχει και δύο γιους. Και ξέρει, είναι διαφορετικά στου γαμπρού και στι νύφες. Τη λέω, ό,τι θα θέλει να πει για τι νύφες σου αύριο μεθαύριο, θα παίρνει σε μένα και θα το λες.
3: Εντάξει. Σαν να το ακούσει εσύ.
0: Εγώ είχα φίλοι που του έπαιρνε το μωρό και τη έλεγε, δεν ξέρει εσύ, φέρτε εδώ.
3: Απαπα, ή που πάνε και στα μωρά και δίνουν α πούμε γλυκά και λέει η μάνα, δεν θα του δώσει τώρα γλυκό γιατί έχει φάει σοκολατό. Και πάει και το ταΐσουνε.
1: Γιατί θα το κάνω κι εγώ στον νησιό μου.
3: Αχ, θα γίνει μια πεθερά.
0: Μόρι!
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί έρχεται και το όλα στη φόρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι λέει καυτό. Τα άκουσες?
3: Όχι.
0: Φήμες κυκλοφόρησαν.
3: Παπαπαπα.

0: είπες και έκανες, μωρή πεθερά.
1: Και τι δεν είπες.
0: Παιδιά, το τι μας έχουν στείλει δεν φαντάζεσαι.
1: Στείλτε λοιπόν.
0: Και εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε περάσει και σε άλλες γενιές, ότι οι τωρινές γενιές δεν θα το κάνουν.
1: Όχι, δεν θα το κάνουν. Δεν περίμενα ότι θα μπουν οι άνθρωποι στη διαδικασία να μας στείλουν τις εξομολογήσεις τους τόσο πολύ έντονα.
0: Μα
1: αυτό λέω.
0: Τι, άμα έχεις κακιά πεθαρά, ξέρεις τι
1: περνάς. Έχεις καημό.
2: Συν του ότι εδώ δεν θα πούμε ονόματα εμείς.
0: Δεν θα λέμε ονόματα. 6-9-37-949-949. Στείλτε μας λοιπόν γραπτά, γιατί θα τα διαβάσουμε σε λίγο στον αέρα. Τι σας έχει κάνει η πεθερά σας. Εμείς ονόματα και οικογένειες δεν θα δείξουμε.
2: Έτσι.
0: Πάμε τώρα στο διατάφτα.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φορά.
3: Όλα.
2: Όλα στη φορά κάθε μέρα. Όλα κατά γάτα. Ναι, γιατί ξεκινάω πολύ καυτά και ερωτικά.
0: Μη με σκάς.
2: Τη σημερινή μου ενότητα, ναι. Ανδρομάχη, ναι. Η Ανδρομάχη έδωσε μια συνέντευξη στο, ναι, Γρηγόρη και είπε για τον Γιώργο Λιβάνη. Και
1: τι
2: είπε, δεν είπε.
1: Τον ερωτάς.
2: Για τον φλερτ, για το πώς την προσέγγισε.
0: Σκορπιός με γόκερο, με λένε.
2: Ναι. Α, είναι Σκορπιός, έτσι εξηγεί.
0: Βέβαια, αγάπη μου.
2: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Σαν...
0: Επίθεση έκανε, σαν το Μακρόπουλο.
2: Τάκ. Λοιπόν, όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα σοκ. Μου πρότεινε να πάω σπίτι του και να κοιμηθούμε μαζί.
0: Ενώ ήταν φίλοι, δηλαδή.
2: Ήτανε φίλοι.
0: Ναι.
2: Κάνανε παρέα.
0: Σταμάτα από αυτού.
2: Άστονα να δίνει πόνο ο Φορτούνη. Συνεργαζόντουσαν και λέγανε τόσο ψυχά τους.
0: Ναι. Δεν είχε πα...
2: Και κάποια στιγμή, λέει, πέρασε από το καμαρίνι και είπε ο Λιβάνης ότι εγώ άμα ερωτευτώ, ερωτεύομαι.
1: Το πέταξε.
2: Ναι.
1: Τον έβαλε το σπόρο, βέβαια.
2: Και μετά της είπε να έρθει σπίτι να κοιμηθούμε.
1: Α, κατευθείαν?
2: Ναι.
0: Και
2: πάω,
0: αυτή?
2: Πάω, λέει.
0: Ναι.
2: Μου το είχε βάλει στο κεφάλι. Πήγα στο σπίτι, λέει, μεγάλη αμηχανία. Ήμασταν, λες, και έχουμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Μέλε το, λες, και έχουμε πρόβλημα.
2: Μου έκανε
0: γιατί
2: επίθεση.
0: Γιατί προφανώς αυτή, επειδή ήταν πολύ φίλοι πριν.
2: Ναι.
0: Κάνανε, δηλαδή, παρέα.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ξαφνικά τώρα τον άλλον, αν πρέπει να.
1: Να
0: κάνεις το twist και, ναι, να βγει ερωτικά, ναι. Δεν βγήκε, ας πούμε, και ήμασταν μεθυσμένοι.
1: Αμηχανία.
0: Και που γελάγαμε και φτρώγαμε και πίναμε. Ξαφνικά με φίλησε και ήρθε, ναι, το κατάλαβες.
1: Μπράβο, αμηχανία.
0: Πας επί τούτου γι' αυτό εκεί,
2: ναι.
0: Οπότε αμηχανία.
2: Πάντως του έκανε επίθεση, λέει, και μετά παντρευτήκανε.
0: Μετά, δηλαδή, την επίθεση κατευθείαν κάνανε παιδί.
2: Προφανώς ταιριάξανε σε επιθετικά τα θέματα.
1: Βασικό.
2: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι το σωστό για μένα. Αυτή η διαδικασία για μένα που συνέβη, που περιέγραψες μόλις, είναι αυτό που λέω. Το σωστό. Γιατί άμα δεν τσεκάρεις πρώτα.
2: Α, θες να τα τσεκάρεις εσύ.
1: Δεν έγινε σωστά.
2: Εσύ πρώτα,
0: εσύ πρώτα φιλικά ξεκινάς.
1: Όχι, το ανάποδο.
2: Το ανάποδο. Έλα να δούμε αν ταιριάζουμε και αν ταιριάζουμε και ανοίγουμε και τις καρδιές μας.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Μπράβο,
1: πριν.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Έχουμε ένα μπιφ χρόνων ετών.
0: Ποιο?
2: Βαγγέλης Περής, Νίκος Κοκλώνης, έτσι.
0: Είναι μεγάλο μπιφ, ναι.
2: Είναι μεγάλο μπιφ.
0: Το είχα ξεχάσει.
2: Είναι μεγάλο μπιφ.
0: Δεν βγαίνει πια στο πρωινό ο Βαγγέλης. Το είχα ξεχάσει.
1: Αλλιώς θα το ξέραμε κάθε μέρα.
2: Καταπληκτικός όμως κάθε φορά που βγαίνει. Βγήκε χθες. Γιατί? Γιατί προχθές βγήκε ο Νίκος Κοκλώνης στο πρωινό. Είχε πει λοιπόν όλα αυτά για την Κατερίνα Καινούργιου και αυτά. Και λέει, εγώ ξέρω, λέει, δεν έχω έχθρας, λέει, στο χώρο και μονές, αλλά έχουμε ένα μπιφ, λέει, χρόνια με το Βαγγέλη Περή. Αλλά ξέρω, λέει, από που ξεκίνησε.
1: Από τι?
2: Δεν τον πήρα, λέει, αρχισυντάκτη σε ένα σόου μου και από τότε παρεξηγήθηκε.
1: Τι τα θέλες?
2: Βγήκε ο Βαγγέλης Περής εχθές και λέει να τηλεφωνήσει τώρα και να πει ότι λέω ψέματα, γιατί μίλησε για πλήρω τους συνεργάτες και τέτοιο, ότι αυτό είναι το πρόβλημά μου, λέει, εμένα, που άφησε, λέει, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει απλήρωτους.
0: Νόμιζε ότι είπε ψέματα, ότι δεν τον πήρε αρχισυντάκτη.
2: Δεν έχει γίνει, λέει, κάτι τέτοιο. Μία φορά, λέει, ένα συνεργάτης του μου με συνάντησε, λέει, σε ένα μοντάζ,
0: ναι,
2: και μου είπε, κύριε Περί, δεν έρχεσαι, του λέει, βρεσί Βαγγέλη, να τον βοηθήσεις να ανέβει λιγάκι το σόου πριν από το τζαστ. Και δεν πήγε.
1: Άρα, λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, ο κύριος Περής λέει ότι ήθελε να ανεβάσει το σοου και ο κύριος Κοκλώνης λέει ότι δεν τον
0: πήγε. Δεν τον προσέλαβε.
2: Ο Βαγγέλης Περής είπε ότι δεν πήγε γιατί ήταν άλλος φίλος του εκεί που έκανε αυτή τη δουλειά και δεν ήθελε να την πάρει από τον άλλο.
1: Ποιος, ναι, ξέρει τώρα την αλήθεια, δεν τη μάθουμε ποτέ.
2: Λέει να πάρει τώρα τηλέφωνο και να πει, λέει, την αλήθεια. Δεν πήρε ο Νίκος Κοκλώνης ποτέ. Κάπου στη μέση, λογικά, θα είναι η αλήθεια. Ναι, εμείς να ευχηθούμε. Τι να πω, να τα βρουν.
1: Ας
2: μην τα βρουν κιόλας.
0: Και να μην τα βρουν, τι λες, καλή ζουλίτσα δεν θα έχουμε μετά. τι θα λέμε.
2: Ακύλας, κυρίες και κύριοι.
0: Τι.
2: Βγήκε.
0: Βγήκανε κάποια δεύτερα.
2: Μπράβο. Τα 27 πρώτα δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του.
1: Είναι στην αρχή ακόμη. Ναι, δεν έχουν ξεκινήσει αυτές τα ταξιδιπλώνονται οι εκπλήξεις.
2: Πολύ αρχή του τραγουδιού. Λοιπόν, πείτε μου κι εσείς, γιατί διχάστηκε ο κόσμος από κάτω. Περιμένανε κάτι, λέει, πάρα πολύ πιο εντυπωσιακό. Εντάξει,
1: οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες. Καταρχάς
0: είναι λίγο κοντινό και δεν βλέπεις όλη τη σκηνή, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει πίσω.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι,
0: και ο κόσμος να μην βγάζει συμπεράσματα αν δεν δει το τελικό αποτέλεσμα.
2: Πολύ σωστό. Πολύ
1: σωστό. Σωστά. Επίτηδες δόθηκε αυτό το κομμάτι στην αρχή για να αρχίσεις να κάνεις γορμά.
0: Άμα σου δώσει το ωραίο, το σημείο, το φανταχτερό, την κορύφωση.
1: Καλά το πάει,
0: καλά. Τι θα περιμένεις, έτσι αφήνουνε.
2: Θα είναι ένα μεγάλο περιστρεφόμενο σκηνικό προπ, το οποίο λειτουργεί σαν πολυεπίπεδη κατασκευή με διαφορετικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι θα θυμίζουν ξεχωριστές πίστες ενός βίντεο
0: γκέι.
2: Μέσα στις οποίες ο Ακύλες θα κινείται για τα 3 λεπτά της εμφάνισης και σε κάθε διαφορετικό δωμάτιο ο καλλιτέχνης θα συναντά και ένα από τα 4 άτομα που θα τον πλαισιώνουν. Έτσι, η Παρθένα Χορόζιδου, ο Χρήστος και τα λοιπά.
1: Στο φινάλε θα έχει και μία αποκάλυψη. Λέει κάτι με λύρα πάλι θα εμφανιστεί.
2: Και ακούγεται
0: λένε,
2: ότι θα μπει,
0: ναι,
2: και μία λύρα.
0: Θα βάλει μία λύρα Ένεκα και της Παπαρίζου.
1: Οπα.
2: Υπάρχει λύρα, και λύρα μέσα στο τραγούδι.
1: Εδώ,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον, ε.
2: Φέρτο μας, Ακύλα, ό,τι και να γίνει, θέλουμε να πάρεις την πρωτιά και να το φέρεις στην Ελλάδα.
0: Άμα το φέρει, θα είναι το μεγαλύτερο manifest ever πάντως.
2: Ναι,
0: ε.
2: Ισχύει.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Το ραντάρ τώρα μας φέρνει το πρώτο στοιχείο σήμερα για 150 ευρώ, έτσι.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που το όνομά του της να ξεκινάει από το γράμμα P. Παναγιώτης Παναγιώτα. Παντελής Πέτρος.
0: Σου, Παύλος.
1: Πινελόπη.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Πελοπίδας.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Παιδιά, δεν έχω σοκαριστεί ξανά στη ζωή μου.
1: Τόσο πολύ.
0: Λοιπόν, το θέμα της ημέρας στο Γιαπές είναι η πεθερά.
1: Ναι.
0: Και τι σας έχουν κάνει, στείλτε μας, είπαμε διάφορα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όλα τα περιμένω.
0: Εγώ δεν περίμενα για τόσο ακραία πράγματα.
2: Τι λένε,
0: λοιπόν, λέει μία, δεν θα πω ονόματα
1: ναι,
0: τώρα
1: όχι,
0: για ξέρετε.
3: Όχι,
0: λέει λοιπόν, όταν γέννησα, λέει η πεθερά μου, όταν πρώτο ήταν το μωρό, από τη μύτη και πάνω σου μοιάζει. Από τη μύτη και κάτω είναι όμορφο σαν και εμά.
3: Μπάτσε. Μπάτσε, συγγνώμη.
1: Δε το μία, θα τη έλεγα γιατί δεν θα το ξαναδεί. Τα φυλάκια μου.
0: Λοιπόν, σε τραπέζι με κόσμο 15 ατόμων, ο άντρα μου είπε: άντε, αγάπη μου, φάει το φαΐ σου. Και η πεθερά μου πετάχτηκε και είπε: μην ανησυχείς, αγόρι μου. Πολύ αδύνατος αυτός, έτσι. Αυτή θα το φάει όλο το φαΐ της. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις.
3: Παναγία μου.
1: Οχιάδι μου, τσουλιβρό μου, πεθερά.
0: Επίσης λέει: έχω τατουάζ.
3: Τραύμα.
0: Και με λέει αντίχριστη, επειδή έχω τατουάζ.
1: Α, εμένα έπρεπε να δει.
3: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν.
3: Έγινε.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν κάποιος άλλος φίλος, άντρας αυτός. Όχι, συγγνώμη,
3: παιδεύτηκα.
0: Κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί. Όταν παντρεύτηκα, λέει, επειδή το σπίτι που θα μέναμε ήταν από πάνω από τη πεθερά μου, μου ζήτησε κλειδί. Όταν τη ρώτησα τι το θέλει, μου είπε μη τυχόν και πιάσει φωτιά. Τη έδωσα ένα άκυρο κλειδί και μετά από κανένα τρίμηνο μου είπε το κλειδί δεν κάνει την κλειδαριά. Το σπίτι όμως δεν είχε καεί.
3: Έλα Παναγία μου, σατανικό.
0: Και όντως είναι άντρας αυτός. Λοιπόν, ακούστε όμως ένα που ξεπερνάει κάθε σενάριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάθε σενάριο ταινίας.
1: Μάλιστα.
0: Η πεθερά μου λέει εμένα ήρθε στο γάμο τον πολιτικό φορώντας μαύρα.
1: Ναι.
0: Αθώα λοιπόν, εγώ νόμιζα λέει ότι έκλαιγε από τη συγκίνηση. Μετά έμαθα ότι δεν ήθελε το γάμο και για να έρθει την απείλησε ο πεθερός μου με διαζύγιο.
1: Πού είναι μου χαθείς γροσούζα.
0: Μετά έχασε μια περιουσία σε μάγισσες και χαρτορίχτρες για να λύσει τα μάγια που και καλά είχα κάνει εγώ στο γιο της. Γιατί απορούσε τι έκανα λέει και κόλλησε μαζί μου.
1: Θανάσιμη.
0: Έτσι. Μέχρι να γεννήσω το γιο μου, ήμουν μόνη μου στην Αθήνα. Ένα τηλέφωνο δεν με πήρε, αλλά τεστ DNA έκανε. Και το μόνο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ είναι λιποδιαλύτες όταν θύλασα το δεύτερο μου παιδί.
3: Έλα Παναγία
0: μου. Για να χάσω τα κιλά. Και δεν πειράζει, λέει, που θύλαζα. Ευκαιρία να δυνατήσει και το εξαμηνήτικο μωρό μου, είπε. Το οποίο ήταν μια χαρά. Και δεν θέλει, λέει, να πηγαίνουμε επίσκεψη με τα παιδιά στο σπίτι της, γιατί τη ρωτάνε για τη μεγάλη της κόρη που είναι ανήπαντρη και όταν τα βλέπουν νιώθει άσχημα. Και εγώ, λέει, απλώς κάθομαι και γελάω. Ακούστε και το κορυφαίο, γιατί οι φίλοι που το έγραψε είναι θεά. Και εγώ, λέει, κάθομαι και γελάω όλα αυτά τα χρόνια και απορώ γιατί με τόσα βλήματα σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε υπερδύναμοι.
3: Ρε, τι βρήκε τη γυναίκα.
0: Τι βρήκε με την κοπέλα. Εσύ ήθελα κορίτσι μπροσκυνό. Τι υπομονή είναι αυτή. Χειροκροτώ.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο υπομονή. Δεν τα παίρνει και στα σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Τώρα είναι
0: γιατί
1: η άλλη γυναίκα
0: όλα
1: είναι.
0: Όλα αυτά είναι να, όχι απλά να φεύγεις, δεν ξαναμιλάς και στον άντρα.
3: Δεν έχουμε τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με τη ζωή των άλλων, δηλαδή τώρα με του ζευγαριού.
1: Παιδί μου, είσαι καλά. Πήγε με μαύρα, λέει, στο γάμο. Μιλάμε για μαύρα.
3: Λοιπόν, θέλουμε και άλλα μηνύματα. Οπωσδήποτε και άλλα μηνύματα.
1: Αν δεν μου έκατσε σε μένα, να δει τι να περάσει τα καλοπέρα.
0: 6-9-37-949-949. Στείλτε και άλλε ιστορίε με πεθερέ, τι λατρεύουμε.
1: Συγχυστήκαμε.

0: Λοιπόν, η Μπέτη και ο Βασίλης αφιερώνουν στην Αθηνά το αγαπημένο αυτό, γιατί σας αρέσει πολύ. Κουρκούλης, τόσα δειλινά.
1: Τρελαίνομαι για Νίκο Κουρκούλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ανεβάζει τη διάθεση.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, φανταζόμαστε τώρα να σας πούμε ότι έχετε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα και εμάς εδώ που σας λέμε πως από 1 Γενάρη του 27 θα γίνει έτσι ένας περιορισμός στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Save Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους, και όλα αυτά τα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
2: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα για διαφημισούλες. Εσείς πάρτε θέσεις, λάβετε θέσεις, καθίστε εκεί στην εκκίνηση και 2-10-68-35-7-22, αφού επιστρέψουμε, πούμε κίνηση καιρό, θα παίξουμε με τη Μαντάμ Μπακίρα που έρχεται.
0: Βεβαίως.
2: Πάρα πολύ ανεβασμένη άκουσα.
0: Ναι. Από εμάς.
2: Δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί στη ζωή της.
0: Το 12 μας σας δίνουμε.
3: 12 points, Greece.
4: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
5: Κολλημένο στην Κηφισία.
4: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
5: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
6: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προκόπη! Πού ήσουν?
17: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
16: Μολόγα, Προκόπη.
17: Ήμουν στο Γερμανό.
16: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
17: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
18: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
21: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
26: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
25: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
26: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
25: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
26: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
25: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
26: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
27: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
28: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
29: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
30: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
32: Ρυθμός 949.
2: Ρυθμός 949 και 50. 50 χρόνια λοιπόν γιορτάζει ο Μασούτης, κλείνει τα 50 χρόνια και επειδή τα γιορτάζει κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο masoutis.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σε πάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη. Τι γίνεται στο δρόμο?
33: Χαμούλης. Χαμούλη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
34: Μηνύματα σκάνε, τα ντρόν σηκωθήκανε,
0: ναι,
34: ο πράκτορ Βουφού.
0: Η Γεωργία μας έστειλε μήνυμα ότι είναι, λέει, στο λεωφορείο μέσα στην Ποσειδόνο, στην Παραλιακή, και γίνεται χαμός και στα δύο ρεύματα. Τώρα εγώ από το δικό μου ντρόν βλέπω ότι έχει πυκνή ροή, έχει χαμό, αλλά όχι τόσο μεγάλο, παραδείγματος χάρη, όπως στο ποτάμι. Έχει χαμό στο ποτάμι από Λυκόβρηση μέχρι Γάλλιο και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Κηφισίας που ξεκινάει από το Ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι. Η Συγκρού προς τα πάνω. Τώρα, αν πάτε κέντρο, Φιλολάο, Ημιτού στο κατέβασμα και ούτω καθεξής, είναι μεωτιλιαρισμένα και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα πάλι έχει πυκνή ροή. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει υπομονή και βγαίνοντας από το Χαϊδάρι στην Λεωφόρο Αθηνών για να πάτε στην Ελευσίνα. Καλημέρα.
35: Ο καιρός σήμερα.
2: Έλα, αφιερωμένο

0: τη, παιδιά.
1: Τι αλήθεια είναι αυτά, ρε παιδιά.
0: Σηκώθηκε,
1: χόρεψε, χαμός γίνεται.
0: Έριξε
1: εδώ.
0: Έριξε τις στροφές της τώρα εδώ για να κατεβάσουμε στροφές τώρα και να περιμένουμε τη Μαντάμ Μπακίρα. Έρχεται.
1: Αμάν, παιδιά, έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, να παίξετε μαζί της γιατί θα κερδίσετε δώρο Άννα Μαρία Μαζαράκη. Κόσμημα, κόσμημα.
0: Έλα τα μοντέλα.
2: Έρχομαι εγώ και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε.
3: Θα σου λέγαμε ότι το κτέλ, η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα.

0: Εγκρίνουμε όμως την είσοδο της μίας και μοναδικής, βασικά που πάει παράλληλα με την Πέτη, της Madame Bakir, έτσι, για να μην τώρα δεν ξέρω και τι να πω, πώς
1: η
0: θα το παρουσιάσω.
1: Η οποία έρχεται και φέρνει.
2: Κανονικά θα τη λες τη Madame Bakir.
0: Τη μία και μοναδική.
2: Ναι, γιατί τι.
1: Δεν έχει θέμα η Πέτη.
2: Θα ζηλέψω εγώ, αν είναι δυνατή.
1: Άλλο στο είδος της είναι και η Madame Bakir, άλλο είδος, μία και μοναδική.
0: Υποδεχόμαστε τη μία και μοναδική Madame Bakir, λοιπόν.
3: Damion Onke.
4: Madame Bakir.
1: Καλώς την.
2: Good morning all to you, except Βασίλης.
0: Να το είδες τώρα. Δεν σας υποδέχτηκα.
2: Γιατί
0: ωραία.
2: Όμως τα λες αυτά, Βασίλη, για μένα. Σου ζήτησα εγώ να λες, να μην λες μία και μοναδική.
0: Όχι.
2: Να λες τι.
0: Όχι, εμένα
2: μα
0: αυτό.
2: Μα με βάζεις με την Πέτη σε έναν ανταγωνισμό ανεπροηγουμένου.
1: Ναι.
0: Μένα μου
1: είναι και
0: αυτό,
1: δύο ωραίες γυναίκες.
0: Και λέω, η μία και μοναδική. Και μετά σκέφτηκα μήπως υπάρξει κάτι και
2: μα
0: το μάζεψα.
2: Είμαστε φίλες με την Πέτη. Πες, Πέτη.
1: Είμαστε φίλες με τη Madame Bakir.
0: Οι δύο και μοναδικές.
1: Δύο και μοναδικές είναι.
2: Η κάθε μια είναι το είδο της.
0: Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Η Πέτη δεν μπορεί να κάνει το love coaching που κάνω εγώ. Ούτε εγώ μπορώ να παρουσιάσω σαν την Πέτη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια,
0: τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Okay.
1: Να πούμε τι φέρνει λοιπόν η Madame Bakir δώρο. Άννα Μαρία Μαζαράκη, που γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας και χαρίζει ένα διαχρονικό κόσμημα γεμάτο συνέστημα. Ένα κομψό κολλέ από ασίμι 9,25. Α, Madame Bakir με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Καρδιά με σμάλτο.
2: Μα τι θα φέρνω, τι κότι.
1: Ανακαλύψτε εσείς όλες τις συλλογές στα φούξια Μπράβο. Καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραίο κόσμημα.
2: Είχαμε μια ιδέα εδώ λοιπόν με τον Αλέξανδρο και τα παιδιά εσάς, λέω στο κοινό που μας ακούει, στους ακροατές, να παίζουμε, ρε παιδί μου, τώρα επειδή μπήκε ο Μάης, να παίζουμε όλο έτσι οι τραγούδια που έχουν τη λέξη Μάη, που είναι καλοκαιρινά, που μιλάνε με την
0: τώρα,
2: άνοιξη.
0: Βοηθάμε.
2: Ναι, βοηθάω, εντάξει, πάμε να παίξουμε.
4: Nailed it or not.
3: I saw you that I,
2: are you gonna nail it or not? Ποιος είναι τη γραμμή?
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είσαι εσύ? Πώς ονομάζεσαι?
5: Έλενα.
2: Έλενα. Γιατί δεν μιλάς, Έλενα?
5: Δεν ήξερα, είναι η γραμμή μου.
2: Α, γεια είναι σου, η γραμμή σου, ζήσε στον αέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Έτσι νομίζω.
2: Γιατί έχεις τρακ?
5: Λιγάκι.
2: Γιατί?
5: Έτσι, πρώτη φορά μιλάμε με τη Madame Bakir.
2: Μα εγώ όμως είμαι τόσο ανοιχτή και τόσο κοντά στους ανθρώπους.
1: Ναι,
2: δεν υπάρχει λόγος.
1: Και μύθος. Ξέρω, είστε,
5: δεν θέλω
1: και μύθος.
5: Να σας απογοητεύσω.
1: Αχ, υπέροχη.
2: Μα τι γλυκιά κοπέλα.
1: Πολύ γλυκιά.
2: Δεν υπέροχη. Υπάρχει καμία.
6: Τι πάθατε? Παρακολουθήκατε σήμερα? Τρέμουν τα ποδαράκια σας.
2: Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Πέτρος Κουσουλό.
2: Αυτός.
0: Ελένη μιλάει.
6: Σας προσέχατε.
2: Λοιπόν, Ελένη, πάμε να παίξουμε. Άκου, γλυκιά μου. Where were you? When were my little bee? Last night that I want you to take from my pollen.
5: You're the είναι ο μεγάλος μπίγαλης. Πόσο μικρή μου μέλισσα.
0: Έλα ρε, πού το βρήκε?
1: Πόσο μικρή μου μέλισσα. Έλα, τραγούδισε το μαζί μας, Έλενα μου. Να σας πω κάτι αστείο με αυτό το τραγούδι. Εκτός ότι αγαπάμε πολύ Κώστα Μπίγαλη. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έλεγε του πάθους ξυπνητήρι μου. Και ρωτάω τον μπαμπά μου, μπαμπά, έλα, τι σημαίνει του πάθους ξυπνητήρι μου? Τι σημαίνει του πάθους ξυπνητήρι μου? Λοιπόν, δεν μπορείς να τα μαθαίνεις όλα.
0: Καλά σου, άνθρωπος, άντε και εσύ τώρα. Μπράβο, Έλενα.
5: Ευχαριστώ.
2: Δεν μου λες, Έλενα, είσαι και φαν του Κώστα Μπίγαλη?
5: Έτσι και έτσι.
2: Μπράβο, το βρήκες. Γιατί δεν πήγες στο αχ μελισσούλα μελισσάκι, ο little bee, θα το βρουν αμέσως, πήγα λίγο πιο πριν. Κατάλαβες?
1: Πολύ δυνατή.
5: Αυτό το ξέρω.
0: Το little bee
5: έπρεπε.
2: Α, θες να σου πω το little bee για σένα? Ο little bee, you want to want another flower? You know where are you sleeping? In which hug you are?
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση.
1: Ο little bee. Φιλιά, Έλενα.
0: Γεια σου.
2: Έλενα, συγχαρητήρια. Bye, με για το κόσμημα. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: Και εδώ αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν οι φίλες κλαίνε, θέλω να σας πω. Έτσι, αλλά και τι να κάνουνε, δεν μπορούν να κάνουνε και τίποτα. Καλημέρα, λέει η Αθηνά Μπέτη και Βασίλη. Η πεθερά μου είναι η καλύτερη του κόσμου. Την αγαπάω πολύ. Άντρας αυτός που μας το στείλει, θέλω να σας πω. Την αγαπάω πολύ. Αν όμως ο Θεός την αγαπάει περισσότερο από εμένα, δεν μπορώ να πάω κόντρα στο Θεό.
1: Είδωλο!
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι νιόπαντρη και να σου δείχνει σε φωτογραφίες την πρώην και τα δώρα που της είχε κάνει η πρώην του γιού της.
2: Σαν δεν τρεπόμαστε.
0: Ενώ εγώ δεν το έχω με τα δώρα και τα γλυψίματα στην πεθερά. Κατάλαβες, σαν να της λέει, κοίτα να δεις. Φοβερό,
1: πώς με είχε η πρώην, κοίτα.
2: Πάρε και μου και εσύ κανένα δώρο.
0: Εμένα η πεθερά μου μου είπε ότι ο γιος της κρατούσε την πρώην του γιατί κάναν καλό σεξ.
1: Μη χειρότερα.
0: Παιδιά, τι ακούνε οι νύφες.
1: Τι ζουν εκεί έξω οι άνθρωποι.
2: Για καλό το, αυτό το πήγε καλό αυτή το μεταξύ. Μη σε νοιάζει, αυτή την είχε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά.
2: Προσβλημένο, ας πούμε. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Σαν να τη λέει, η άλλη έκανε καλό σεξ. Εσύ κάνεις.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή λέει, καλημέρα, παιδιά, η πεθερά μου, όταν γέννησα τον πρώτο μου παιδί, το αγόρι, πήρε τηλέφωνο να δει τι κάνουμε και μου λέει, τι κάνει ο γιος μου, λέω, κάτσε να τον δώσω να τον ρωτήσει. Και μου λέει, όχι τον μικρό μου το γιο εννοώ. Δηλαδή το εγγόνι της. Επίσης, άλλη συζήτηση λέει, μου είχε πει: εγώ είμαι μάνα και η μάνα μένει μια ζωή. Οι γυναίκες πάνε και έρχονται. Mm. Μπορώ να γράψω, λέει, ένα βιβλίο με αυτά που έχω ακούσει.
1: Πω, πω, πω. Υπομονή θα πούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Και τελευταίο, η πεθερά μου, λέει, του πρώην συζύγου η μαμά, ήταν και παραμένει αστέρι. Και βασικά κάθε πρωί σας ακούω. Αλλά αυτή η εβδομάδα με πήγε εμπλοκή. Ήθελε να μας γράψει κι άλλα και δεν μπορούσε γιατί οδηγούσε. Mm. Και το έστειλε αυτό.
2: Πάντως,
0: η Gold Kitty. Η Gold Kitty με το.
2: Υπέροχα.
0: Που είναι φαν.
1: Όπα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Για το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι πως ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που το όνομά του, το όνομά της να ξεκινάει από π.
0: Ναι.
1: Το βαπτιστικό. Και τώρα θέλουμε το επίθετό του ή το επίθετό της να ξεκινάει και αυτό από π.
0: Α.
1: Το γράμμα π. Έτσι. Π. Π.
2: Παύλος Παπαδόπουλος.
1: Περιμένετε, ναι, το τρίτο στοιχείο γιατί 150 ευρώ μετρητά.
0: Πέτρος Πετρόπουλος.

0: τραγουδάρα πάνω σκιάμος. Έτσι, λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Όπα, επιλέξτε το Luxurious Sunscare Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά.
1: Άλλο πήγε το μυαλουδάκι,
0: ναι,
1: σε το πονηρό.
0: Ναι, και στα τατουάζ, έτσι, και στις σουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Λοιπόν, έχει πάει 8:58. Πάμε για ένα γρήγορο διαλυματάκι. Μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε με Dr. Betty, με ποίηση, με λες και τον καμένο Peter.

0: να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, περόσπερα σε όλους και σε όλες. Πώς είστε σήμερα, τι κάνετε? Είναι Πέμπτη, πανέμορφη ημέρα εκεί έξω. Αν και τώρα να σας πω την αλήθεια, από ό,τι κοιτάζω τον καιρό, δείχνει συννεφιές. Δείχνει συννεφιές, 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή το ίδιο σκηνικό. Τι να πω τώρα, τόσο έξω να έχουν πέσει οι προβλέψεις, τόσο έξω να έχουν πέσει όλα αυτά που διαβάζουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως το Σάββατο μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα, ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ματογαστεράτου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τις 10. Πάμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βάλατε καφεδάκι ή ό,τι άλλο πίνετε, πορτοκαλάδα, είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο σπίτι, όπου και να είστε. Ανοίξτε δυνατά την ένταση, γιατί ξεκινάμε, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλή ακρόαση.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: σκοτάδια.
1: Νότος Φακενάκης, γύφτισα μέρα που αλλού στο ρυθμό 949 διανύουμε την πρώτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πριν απολαύσουμε το Χρήστο Μάστορα και τη Μαργαρίτα, αυτό το τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολλούς, μεταξύ αυτών και σε εμένα, θέλω να σας πω για τα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Έχει τεράστια ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές σε ειδικές τιμές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι και ο μήνας του ύπνου. Τώρα με πάρα πολύ καλές ευκαιρίες μπορείς να πας στα έπιπλα Γκάντ στην Κηφισίας 129. Μιλάμε για ένα μαγαζί 800 τετραγωνικά, 4 ορόφους, εύκολο πάρκινγκ. Πας χαλαρά και ακόμα πιο χαλαρά θα φύγεις και από τις τιμές και από την ποικιλία και θα κοιμηθείς και άνετα και χαλαρά. Γιατί όπως λέμε είναι ο μήνας του ύπνου, οπότε παίζουν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Ψάξτε το επιπλαγκάν τηλεφόρος και φυσίας 129 στο Μαρούσι. Όπως σας υποσχέθηκα, τραγουδάρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Καλή ακρόαση, καλημέρα.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

0: στη ζωή.
1: Αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Που αλλού στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες. Πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο που σίγουρα θα σας αλλάξει τη διάθεση και το σπίτι. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, μακάρι να μπορούσα, αλλά μπορεί να το κάνει η Vivechrom. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, το ξέρετε. Κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σου και τώρα δίνει ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Όχι ένας, όχι δύο, αλλά 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα φυσικά Vivechrom και το βάψιμο του χώρου τους αξίας 2.500 ευρώ. Φανταστικό! Έτσι αυτοί οι 6 νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrom, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράλληλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrom στο σπίτι. Σας λέω, έχω πολύ πρόσφατη εμπειρία γιατί έβαψα το σαλόνι του σπιτιού φυσικά με χρώματα Vivechrom. Έχει τεράστια γκάμα και εγώ αυτό που θα πω, γιατί την επέλεξα, τώρα σας κάνω και ένα μικρό έτσι δικό μου ας πούμε spoil, είναι ότι καταρχήν ξεκίνησα με τον κατάλογο. Σου δίνουν ένα τέλειο χρωματολόγιο που σου βάζουν δίπλα τις κατάλληλες αποχρώσεις. Δηλαδή σου λέει ήδη ευθύς εξ αρχής τι ταιριάζει, ξέρω εγώ, το έβαψα μπέζ, χρώματα μπέζ. Τι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, να βάψεις μια επιφάνεια του σαλονιού σου για να το μεταμορφώσεις και έχει ακριβώς από δίπλα τον κωδικό. Μου έλυσε τα χέρια, εξαιρετική, καλά, άοσμα. Τα χρώματα δεν υπάρχουν. Φανταστική εταιρεία. Αν θέλετε, λάβετε μέρος στο vivechrom.gr έως τις 36, γιατί μπορείτε να κάνετε το σπιτάκι σας κουκλιστικό, πανέμορφο, όπως το έτσι ονειρεύεστε. Σε λίγο, Δε Μ' Αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης και Κωνσταντίνος Αργυρός, στο ρυθμό 949. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Yay, yay, είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Spring offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεο που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να δω.

0: στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Είναι 5η 7 του Μάη, σε λίγες μέρες έχουμε και την γιορτή της μητέρας, την περιμένω πώς και πώς. Δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως θα σας περιμένω και live στο Smart Park, θα σας τα πω στη συνέχεια όμως αυτά. Πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά πριν από αυτό να σου πω ότι σήμερα η Παρασκευή κάλεσε πρωί-πρωί στους πρωινούς μας τύπους, στην Πέττη, στο Βασίλη και στην Αθηνά. Είχε και τα τρία στοιχεία που ζητάγανε, δηλαδή κάποιον που το όνομά του να ξεκινάει από πι, το επίθετό του επίσης από πι και να μένει σε περιοχή από πι. Σήμερα λοιπόν η Παρασκευή κάλεσε πρώτη και κέρδισε 150 ευρώ. Μείνε συντονισμένος στο Πάμε Πρωινό, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που έτσι απλά, γρήγορα, συγκεντρώνοντας τρία από τα στοιχεία που ζητούν οι πρωινοί μας τύποι, θα κερδίσεις 150 ευρώ ή και παραπάνω, αν κάποιος δεν έχει καταφέρει την προηγούμενη να συγκεντρώσει τα στοιχεία.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά.

0: έτσι, με ωραίο ξεσηκωτικό mood, Κωνσταντίνος Αργυρός, σε αγαπάω γιατί. Για χίλιους δυο λόγους μπορεί να αγαπήσει κάποιος κάποιον άλλο. Έτσι πιστεύω. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 καθημερινά. Τώρα, πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι 5 φορές ήταν αρκετές. Είναι σίγουρο ότι συμβαίνει χαμός. Είναι σίγουρο το ότι κάτι παίζει Powered by Day. Είναι πλέον θεσμός. Οπότε, καινούριο ραντεβού. Σάββατο 16 του Μάη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με το πιο τρελό. Το πιο. Ή μη τρελό, θα πω, εντάξει, ας μην το πω. Τελείως τρελό, αν και είναι Γιάννη Κατινάκη, που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Γιατί ο ρυθμός 949 παίζει και επιτυχίες, αλλά και κάτι παίζει Powered by Day. Σε λίγο ο Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Μαζωνάκης, Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Γαρμπή, Μιχάλης Χατζηγιάννης και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες που άλλου στο ρυθμό.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις?

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
7: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
6: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
7: Χιλιάδες προσωπία.
6: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
8: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
9: Σίγουρα έχω κρύψει.
6: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύση Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ.

0: μαλακίες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
1: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
0: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
1: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
0: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθα στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε συντονισμένοι εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, Μαρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, να σας εξηγήσω εγώ κάτι παιδιά. Τώρα που διάβαζα και δεν μου κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση, διάβαζα λοιπόν για τον καιρό που σου λέει ότι επηρεάζει τη μνήμη. Δηλαδή, στις πιο δροσερές και πιο καθαρές μέρες η μνήμη λειτουργεί καλύτερα. Αντίθετα, η ζέστη και η υγρασία αποδυναμώνουν την μνήμη μας. Δηλαδή, ίσως να θυμάσαι καλύτερα το χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει και σε εσάς ή αν το έχετε παρατηρήσει. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τις ημέρες που υπάρχει αυτή η υγρασία, τις ημέρες που υπάρχει αυτή η ζέστη, υπάρχει και μία ανεξήγητη πνευματική κόπωση, θα το πω εγώ. Ας αφήσω όμως τις εξηγήσεις, τις επεξηγήσεις και όλα αυτά. Θηρία Ελληνίδου να μας εξηγήσει καλύτερα με το τραγούδι της. Καλή ακρόαση, 10 στη σειρά αμέσως τώρα.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο ρυθμό 949 και μερικές φορές το μόνο απλά που χρειάζεται να κάνεις είναι να είσαι εκεί. Να είσαι εκεί δίπλα στον άλλον. Δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες. Με την ψυχική σου παρουσία να είσαι δίπλα του σε ό,τι αυτό ζητήσει ή δεν ζητήσει. Απλά το να είσαι εκεί είναι πάρα πολύ έτσι, μεγάλη υπόθεση και πολύ μεγάλη λέξη. Και το να είσαι εκεί, όπως είναι ο Γερμανός, ό,τι σου συμβαίνει, όποια βλάβη και αν πάθει το κινητό σου, είναι τεράστια υπόθεση, αφού 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται εύκολα, γρήγορα, άμεσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκεί επιτόπου εκείνη τη στιγμή. Με 25 χρόνια εμπειρίας είναι νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Δεν φαντάζεστε τι ανακούφιση είναι αυτό. Τεράστια. Να σου έχει χαλάσει το κινητό και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις και να είναι κάποιος εκεί ο οποίος να σου λύνει το πρόβλημα κατευθείαν. Ναι. Βέβαια τώρα εντάξει, η ζωή μας να μου πεις. Εξαρτάται από αυτό, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κινητό. Σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς ναι, είναι απαραίτητο πια στη ζωή μας. Πρέπει να βάλουμε λίγο άμυνες αυτά. Έτσι όπως τα λέει και η Peggy Zina είναι μάλλον.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος στο ρυθμό 949 που δεν γίνεται να ακούσεις αλλού επιτυχίες και αποκλειστικότητες, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου πω ότι τη γιορτή της μητέρας, τώρα σε λίγες ημέρες, που θα την περάσετε όπως θέλετε, γιατί είναι μια πολύ ξεχωριστή έτσι, γιορτή αυτή, εμάς τις μανούλες μας συγκινεί ιδιαίτερα. Κάθε φορά αυτή η μέρα, 10 Μαΐου και πέφτει και Κυριακή, έτσι και να κάνετε και όμορφα πράγματα και αν θέλετε να μας συμπεριλάβετε έτσι στο πρόγραμμά σας αυτό το Σαββατοκυριακό, γιατί το Σουπλίν στις 9 και 10 Μαΐου με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinity και Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park, σε ένα πάρα πολύ όμορφο stage, ειδικά διαμορφωμένο για αυτή την πολύ ξεχωριστή ημέρα, για τη γιορτή της μητέρας. Θα είναι 2 μέρες γεμάτες αρώματα, όμορφες στιγμές, εκπλήξεις και τραγούδια. Ναι, γιατί την Κυριακή θα είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2 live, για να γεμίσουμε τη μέρα μας με χαμόγελα και μουσικές. Και φυσικά να γνωρίσετε, αν δεν τα έχετε ήδη γνωρίσει, τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σε πάρα πολύ λίγο θα έρθει και ο Θοδωρής Φέρης και είπες και οι αναβήσεις σε περίπτωση που και πολλές ακόμη επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Το πείμα που γράψατε με τη λέξη πεθερά.
3: Καλημέρα.
2: Ω, καλημέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
2: Δημήτρης, είσαι.
3: Έλα,
2: Δημήτρη. Πού είσαι, βρε αγόρι. Πού είσαι, βρε παιδί.
3: Είχα καιρό να έχω, παιδιά, δουλειές.
2: Δημήτρη μου, μας είχες και έχω μάθει. Και σε περιμέναμε. Αλλά δεν έβγαινες ποτέ. Γιατί. Λοιπόν, για δώσ' το.
3: Η πεθερά. Γνωρίζει πιο καλά όλα τα καμασούτρα, τα περίεργα. Πηγαίνω σπίτι της. Με ξεγυμνώνει στο λεπτό. Έλα όμως που απότομα ξυπνώ και όλα ήταν ένα όνειρο.
2: Δεν μας τα λες καλά, Δημητράκη!
4: Δημήτρη!
2: Δημητράκη, την πεθερά σου τη βλέπεις σαν μιλφάρα μου φαίνεται.
3: Λίγο.
1: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για 2 άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
12: Χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου.
4: αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
14: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
23: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
21: Happy Mastercard Day.
24: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
25: Μολόγα, Προκόπη.
24: Ήμουν στο Γερμανό.
25: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
24: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
26: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
27: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
29: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
30: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
31: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
32: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Έλα παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι από καλημέρα, καλημέρα με παίρνει ακόμα για 10 λεπτά και καθώς η ώρα δείχνει 11:50 εδώ το ρολόι μας και πριν απολαύσουμε το Θοδωρή Φέρι, να πω ότι κοιτάζω με αγωνία έξω από το παράθυρο και λέω, δεν θα γίνει τώρα. Αλήθεια, αλήθεια, θα έρθει η συννεφιά. Γιατί εδώ πέρα βλέπω εγώ τον καιρό, δεν ξέρω αν είστε κι εσείς από αυτούς τους ημίτρελους που κάθε ώρα τρεις και λίγο τσεκάρετε. Σου λέει ότι θα βρέξει και σου λέει ότι θα έχει και συννεφιά. Μάλιστα, ήδη από τις 12. Η ώρα είναι 12 παρά 10 και μια φορά την τάλα τον βλέπω τον ήλιο, παιδιά, έξω. Δεν θέλω να ξαναέρθουμε σε αυτό το mood. Και μια και που λέω για τη βροχή, να ξέρετε ότι το περπάτημα στη βροχή μειώνει το στρες. Παράξενο αληθινό, σε ελαφριά βροχή μπορεί να είναι και χαλαρωτικό, σου λέει, γιατί ο ήχος της βροχής λειτουργεί σαν λευκός θόρυβος. Λευκός θόρυβος στα αυτάκια μας, όχι ακριβώς, αλλά ούτε θόρυβος, αλλά μελωδία. Και ωραία μελωδία είναι και του Θοδωρή Φέρι. Είπες.

0: σε περίπτωση που λέμε, ρε παιδί μου, τώρα κάτι έτσι αισθανθείς, έχεις ένα προαίσθημα, χτυπήσει η καρδιά σου δυνατά και ονειρευτείς, οραματιστείς στη Βουδαπέστη και το μεγάλο τελικό UEFA Champions League, κάντε το βήμα. Κάντε το βήμα, αφού η Κοσμοτέ TV σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις έναν αγαπημένο σου, μία αγαπημένη σου και να πάτε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να δείτε από κοντά, να ζήσετε αυτή την εμπειρία στη Βουδαπέστη. Πώς? Κοσμοτέ Telecom App. Αυτό το έχεις κατεβάσει ήδη στο κινητό σου, την ξέρεις τώρα την ιστορία. Μπαίνεις λοιπόν στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Και έτσι μπορείς να ζήσεις μία εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε πάρα πολύ λίγο. 10 στη σειρά με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, γιατί μου το ζητάτε πάρα πολύ. Οπότε εδώ θα είναι Παντελής Παντελίδης, Ελένη Φουρέιρα, Πάνος Κιάμος, Βασίλης Καράς και Κωνσταντίνα. Είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθιας στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ιτήθηκε με 91-87 στο Game 3 και έχασε την ευκαιρία να ασκουπίσει τους Ισπανούς. Οι πράσινοι προηγούνται πλέον με 2-1 στη σειρά των playoffs και θέλουν στο τέταρτο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια την Παρασκευή να πάρουν την νίκη και να κλείσουν έτσι θέση για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρης επικράτησε με 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και η μάχη πρόκριση στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four συνεχίζεται. Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε τη Μάλαγα με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, η Paris

0: μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο Live Casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και τέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
11: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
10: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
11: Χιλιάδες πρόσωπια.
10: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
12: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
13: Σίγουρα έχω κρύψει.
10: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λε.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
23: Τι?
22: Είπε μπα.
23: Είπε μπαμά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα.
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
26: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Καλησπέρα σε όλους πια, γιατί η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. 10 στη σειρά. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιολιού και Λογαριασμός για σένα, Παναγιώτη, Μαρία, Κατερίνα, Δημήτρη, Άφρο. Από το Άφρο Ξυλάνθη, που βγαίνει αυτό, δεν ξέρω. Για όλους εσάς λοιπόν που το ζητήσατε, λογαριασμούς. Και με όσους έχετε ανοιχτούς λογαριασμούς, δεν θα πω να φροντίσετε να τους κλείσετε. Εγώ θα πω να σκεφτείτε γιατί τους έχετε αφήσει ανοιχτούς. Γιατί δεν τους έχετε κλείσει. Σε τι σας εξυπηρετεί αυτό άραγε?

Συγκλονιστική, έτσι, συγκλονιστική συνεργασία αυτή του Βασίλη Καρά και της Κωνσταντίνας στο δηλητήριο και διαχρονική επιτυχία να πω. Τώρα, έτσι, διαχρονική επιτυχία, μην γελάσετε, αλλά θα γίνει. Το κάτι παίζει Powered by Day, έχει γίνει πια θεσμός, να το πω, θα το πω. Και γίνεται και χαμός, γιατί σου δίνει μυστικό ραντεβού και έκπληξη και πάρα πολλά απρόμενα συμβάντα και το ξέρεις και το περιμένεις. Σάββατο, 16 του Μάη, ο ρυθμός 949. Σου δίνει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για 2 ώρες ζωντανά live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Όμως σου αρέσει αυτό γιατί οι εκπλήξεις είναι και πάρα πολύ όμορφες και οι καλύτερες. Ρύθμος 949, κάτι παίζει Powered by the E. Έρχεται και η Ιουλία Καλυμάνη να μας πει «Με ξόδεψες».

0: Ρύθμος 949, αυτή ήταν η Άννα Βύση και το Αιγαίο. Το φαινόμενο να Βύση, θα τη λέω αυτή τη γυναίκα, πραγματικά γιατί είναι φαινόμενο. Δεν νομίζω άλλη καλλιτέχνηδα έτσι, να έχει τέτοιο κοινό, τέτοια τεράστια απήχηση, να κάνει πρώτη και δεύτερη και τρίτη καριέρα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δεκάδες έτσι, επιτυχίες στο ενεργητικό της και κυριολεκτικά έχει μεγαλώσει γενιές που την ακολουθούν πιστά, αλλά και νεότερο κόσμο που έρχεται. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο το ότι γεμίζει στάδια, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, τώρα, μιας και που είπα για στάδια, έρχεται και ένα φεστιβάλ που αγαπάς πάρα πολύ, OPA Festival Powered by the E. Σε λιγότερο από ένα μήνα, 5η 4 του Ιούνιου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έρχεται λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό φεστιβάλ, και λέω συγκλονιστικό γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες μουσικές, πάρα πολύ ωραία vibes καλοκαιρινά. Την Απόλενη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα. Έχει και παλμό και χορό και ένταση, ωραία καλοκαιρινή ενέργεια. Θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Θωμάς Ζάμπρας και συγκλείσε το εισιτήριό σου από 8 ευρώ στο more.com για να γίνεις μέρος αυτού του αυθεντικού γανίσιου γλεντιού του καλοκαιριού. Σε πάρα πολύ λίγο, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει. Αυτό ήταν μεγάλο.
3: Σε τώρα.
2: Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Φτάσαμε βράδυ. Ναι. Τα βρακιά τάπλυνα. Τα στέγνωσα σε αυτό το ζζζζ. Για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά, για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω γιατί ήταν όλα κλειστά. Και όχι τίποτα. Προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Είμαστε στην Τίζελα.
3: Έλατε.
2: Και είχα το νου μου να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσε, να αγοράζω. Τα πάντα έπρεπε να αγοράζω.
3: Την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
2: Λέω τώρα. Να πάω σε αυτά που είναι lost and found, που πας και τα αγοράζεις. Μήπως τη βρω.
3: Έλατε.
2: Γιατί να τα κάνω, μπορείτε, παιδιά, μεγάλωσα. Δεν θα τους κάνω πια τα ρούχα.
4: Το φαντάζεσαι.
2: Α, μου.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goody

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθα στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράντου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι σε κάτι, δεν ξέρω αν είναι σαν αυτούς τους τρελούς που κοιτάζουν έξω από το παράθυρο για να δω αν τελικά θα αλλάξει ο καιρός, θα αλλάξει ο ήλιος. Παιδιά, πραγματικά πέσανε μέσα οι άνθρωποι, πέσανε μέσα, διότι εδώ στο εξωτικό Μαρούσιον αυτή τη στιγμή έχει μία συννεφιά. Βεβαίως, να μου πεις τώρα εσένα τι σε νοιάζει αυτό, σε τι σε επηρεάζει. Με επηρεάζει, με επηρεάζει, γιατί το μπλε του ουρανού με ηρεμεί και όταν είναι το γκρίζο του σύννεφου, κάπως με κάνει λίγο πιο υποτονική. Το να κοιτάς τον ουρανό, δεν τα λέγω, τα λένε έρευνες, μπορεί να μειώσει το άγχος σου. Το μπλε χρώμα συνδέεται με την ηρεμία και τη σταθερότητα και μερικές φορές μία απλή ματιά ψηλά είναι αρκετή για να νιώσεις καλύτερα. Αυτό θέλω να κοιτάζω τον μπλε, δεν θέλω να κοιτάζω τον γκρίζο. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Α, δεν είμαι καλά. Το βλέπετε, τα ακούτε μάλλον.
3: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Στο ρυθμό. Α, έκανα και ρήμα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν βγω σε σύντομο break για να επανέλθω με 10 επιτυχίες στη σειρά, θέλω να σε ρωτήσω. Ρητορική θα είναι η ερώτηση. Αν ξέρεις για το ταξίδι στη Βουδαπέστη. Αν ξέρεις για το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Σίγουρα ξέρεις, αυτό και είναι η ρητορική ερώτηση. Σίγουρα θα έχεις ακούσει αυτή τη διαφήμιση που τη βρίσκω, παιδιά, πάρα πολύ αστεία. Πάρα πολύ αστεία και πολύ έξυπνη. Που βγαίνει ένας τύπος και κάνει του του του του του. Όπως το έχουμε κάνει όλοι μας αυτό το πράγμα. Γιατί είναι. Σκάω στα γέλια κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ ωραία διαφήμιση. Λοιπόν, που στην ουσία τι σου λέει. Σου λέει ότι θα πας στη Βουδαπέστη. Βεβαίως, γιατί στο Κοσμοτέ Telecom App. Εκεί είναι όλη η ουσία. Μπαίνεις στην ενότητα Moments, δηλώνεις συμμετοχή και ζεις μία εμπειρία άνευ προηγουμένου. Πας και βλέπεις τον τελικό Champions League με ακόμα ένα άτομο που γουστάρεις στη Βουδαπέστη. That's it. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Ευχαριστούμε Κοσμοτέ TV. Μακάρι να μπορούσα να λάβω κι εγώ μέρος και να πάω. Δεν θα με χάλαγε καθόλου. Δεν με χαλάνε καθόλου οι 10 επιτυχίες στη σειρά που έρχονται αμέσως μετά το break.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμό.

0: mondo24.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
7: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
8: Είναι που με άφησε.

0: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σε...

0: Ηλία, μα στοιχοτήφι!
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
2: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
3: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στα μου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στα μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυση σε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
14: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
15: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
16: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί θα απολαύσετε ευθύς αμέσως 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Πριν όμως από αυτό, θέλω να. Και πριν ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, βέβαια, όπου και αν πας, θέλω να σου πω ότι όπου και αν πας, να ξέρεις ότι το balloon.gr είναι το μεγαλύτερο party shop της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν πρόκειται να κάνεις το party σου, τώρα που ξέρεις, ανοίγει και ο καιρός και έχουμε μια τέτοια διάθεση. Στο balloon.gr στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρου Μεσογείων 348, κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Πάνω από 160 διαφορετικά θέματα πάρτι και αμέτρητα μπαλόνια δώρα για όλους. Δωράκια για τη γιορτή της μητέρας επίσης που πλησιάζει. Και αν θέλεις να κάνεις και τον μπατσελορέτ σου, όλα θα τα βρεις εκεί. Balloon.gr. Αυτά είναι. Νίκος Οικονομόπουλος, αμέσως τώρα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Τώρα εσύ σε ποιον θα τράβαγες κόκκινη γραμμή, σε ποιον θα έβαζες όριο και ένα don't touch please? Στείλε μου τα μηνύματά σου στο 693-7949-949 στο Viber του ρυθμού. Πριν απολαύσουμε στα Βέντο και Αλεξάνδρα, να σου πω ότι μιας και που διανύουμε το μήνα του ύπνου, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, παιδιά. Εγώ θα πω σημαντικότερο και από το φαγητό. Με βρίσκεται υπερβολική? Δεν ξέρω, αλλά με λιγότερο φαγητό μπορείς να είσαι λειτουργικός ή λειτουργική. Με λιγότερο ύπνο, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Άμα δεν συμπληρώσω 8 ώρα, 9 ώρα, δεν μπορώ να λειτουργήσω καλά. Τώρα, γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί στο Epipla Gantz, στο Μαρούσι, έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά, παιδιά, αυτό το θέμα. Μιλάμε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, όπου εκεί μπορείς να βρεις τεράστια ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια, σε προσφορές, τέλειες τιμές. Οπότε τώρα που είναι και ο μήνας του ύπνου, σου κάνω εγώ ένα remind, γιατί παίζουν πολύ καλές ευκαιρίες. Epipla Gantz, λοιπόν, Λεωφόρος και Φυσίας 129 στο Μαρούσι. Στα Βέντο και Αλεξάνδρα αμέσως τώρα αναδρομικά.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και διανύουμε την τέταρτη και τελευταία ώρα για σήμερα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Τώρα, την Κυριακή θα σας δώσω ξανά ραντεβού, ναι, γιατί εμείς θα τα πούμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στις 9 και στις 10 του Μάη, το Σουπλίν. Με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir, θα έτσι δώσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο ραντεβού στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Θα έχουν φτιάξει εκεί πέρα ένα πολύ όμορφο stage, ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτή της μητέρας. Οπότε θα γιορτάζουμε κιόλα. Θα έχει και ήλιο έτσι, την Κυριακή που θα τα πούμε εμείς με ένα live radio, γιατί εκεί θα είμαστε, ο ρυθμός 949. Από τις 12 μέχρι τις 2, παρέα με εμένα και εσάς, θα γεμίσουμε μουσική και χαμόγελα και φυσικά με όλες αυτές τις όμορφες μυρωδιές που θυμίζουν μανούλα από το Σουμπλίν και που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Χρώματα, αρώματα, μουσικές, τι άλλο θέλουμε. Σύντομο break και αμέσως μετά έρχεται με φόρα, επιθετικά δεν θα πω, αλλά με επίθεση, ο Νίκος Μακρόπουλος, έτσι όπως ακριβώς λέει και το καινούργιο του τραγούδι που φυσικά το ακούσατε σε αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Το πείμα που γράψατε με τη λέξη πεθερά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Δημήτρης είσαι.
3: Δημήτρη,
2: πού είσαι, βρε αγόρι, πού είσαι, βρε παιδί?
3: Είχα καιρό να έρθω εδώ, παιδιά, δουλειές.
2: Δημήτρη μου, μας έχεις κακομάθει και σε περιμέναμε, αλλά δεν έβγαινες ποτέ. Γιατί? Λοιπόν, για δώστο.
3: Η πεθερά, γνωρίζει πιο καλά όλα τα καμασούτρα, τα περίεργα. Πηγαίνω σπίτι της, με ξεγυμνώνει στο λεπτό. Έλα όμως που απότομα ξυπνώ και όλα ήταν ένα όνειρο.
2: Δεν μας τα λες καλά, Δημητράκη.
4: Δημήτρη,
2: Δημητράκη, την πεθερά σου τη βλέπεις σαν μιλφάρα, μου φαίνεται.
3: Λίγο.
1: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
0: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντώ Γαστεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
1: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και έτσι πριν σας δώσω ένα τεράστιο γλυκό φιλί και σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι Σάββατο 16 Μαΐου, ρυθμός 949 και Γιάννης Κατινάκης, πλατεία Αγίας Ειρηνής, στις 12 το μεσημέρι, 2 ώρες ζωντανά, σου δίνει ραντεβού. Κάτι παίζει Powered by Day, το έχετε καταλάβει, έχει γίνει πια θεσμός, έχει γίνει πια λατρεία και αγαπημένη έτσι ώρα. Κάθε φορά που λαμβάνετε σήμα ότι κάτι θα παίξει και αυτή τη φορά είναι στις 12 το μεσημέρι, το Σάββατο 16 του Μάη, κάτι θα συμβεί. Κάτι παίζει Powered by Day, stay tuned για περισσότερες λεπτομέρειες.
21: Ρυθμό

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Θα σου στείλω τεράστιο γλυκό φιλί. Θα σε περιμένω αύριο όμως. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 να περάσουμε φανταστικά. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης με την τρέλα του, την κορδέλα του και την τσαχπινιά του, για να περάσετε μαζί του τις επόμενες ώρες με μουσικές και τραγούδια. Και σε περίπτωση που, λέω εγώ τώρα, έχεις ένα μικρό ατυχηματάκι με το κινητό σου ή πάθει κάτι, βρε παιδί μου, και εσύ πάθεις ένα περίεργο, έτσι, πανικό, να μου πεις γιατί να το κάνω αυτό για ένα έτσι αντικείμενο, θα σου πω, έχεις δίκιο να το σκέφτεσαι από αυτή την πλευρά, αλλά από την άλλη, αν είναι το εργαλείο της δουλειάς σου, αν από αυτό δουλεύεις καθημερινά και σου είναι απαραίτητο, τότε δεν θα σε πιάσει μια ταραχή που λέει και το τραγούδι. Μη σε πιάνει, γιατί έχεις το Γερμανό. Πρόσεξε τώρα τι έχουν εκεί τα παιδιά, και εξουσιοδοτημένο σερβίς και επιστοποιημένους τεχνικούς και σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Είμαι πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σερβίς κινητού. Οπότε μην το ψάχνεις. Πήγαινε κατευθείαν στο Γερμανό. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα. Θα τα πούμε αύριο στην πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας. Κάτε με, Παρασκευούλα. Bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ιτήθηκε με 91-87 στο Game 3 και έχασε την ευκαιρία να ασκουπίσει τους Ισπανούς. Οι πράσινοι προηγούνται πλέον με 2-1 στη σειρά των playoffs και θέλουν στο τέταρτο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια την Παρασκευή να πάρουν την νίκη και να κλείσουν έτσι θέση για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα. Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρις επικράτησε με 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και η μάχη πρόκρισης στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four συνεχίζεται. Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε τη Μάλαγα με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain θα είναι η αντίπαλος της Arsenal στο φετινό τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη μετά την ισοπαλία με 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Bayern.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
9: Είναι που

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

0: αυτό έχει στο i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949 και έκανες την πιο σωστή επιλογή, γιατί εδώ 3 ώρες θα ακούς μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη με πάρα πολύ κέφι και παράνοια να σου κρατάω συντροφιά. Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, βεβαίως να σε βγάλω στον αέρα, βεβαίως να κερδίσεις τα δώρα σου, βεβαίως να λυκνίσουμε τις κορμάρες μας και ό,τι άλλο λαχταράς εδώ θα το βρεις. Εννοείται περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Θέλω ωραία μηνύματα σήμερα, εφάνταστα με πάθος. Και λίγο ρωτισμό έτσι για το καλό. Και εγώ ξεκινάω την ώρα με έρωτα, ερωτιαρικά και Θοδωρή Φέρη. Είπες, δυναμώνεις την ένταση και αφέσου τα μαγικά χεράκια μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έτσι. Με κέφι, καψούρα και έρωτα σε υποδέχομαι εδώ στα καλύτερα στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται το φιλαράκι σου. Ποιον άλλον, εμένα φυσικά. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να λαλάω ό,τι κατεβάσει η κούτρα μου. Και παιδιά, είδα πράγματα και θάματα και οφείλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Διότι, αν έχεις ανασφάλεια για τον εαυτό σου, τον τωρινό εαυτό σου, θα σου πω εγώ πράγματα για να νιώσεις ανασφάλεια και για το 15χρονο εαυτό σου. Γιατί πήρε εμένα το μάτι μου ότι ένα Ελληνόπουλο 15 χρονών συνεργάζεται, λέει, με την NASA, ο Χριστός και η Παναγία και η Αγία Θέκλα, και κάνουν, λέει, αποστολές μαζί στο διάστημα, στο Γκρόνο, στο Πλούτονα, ούτε όλους τους πλανήτες, δεν ξέρω εγώ. Εγώ 15 χρονών, παιδιά, τι έκανα? Το χορευτικό της Καλομήρα μας, Secret Combination. Τι άλλο έκανα? Κάτι λευκόματα είχαμε που λέγαμε αγαπάω το Γιωργάκη, αγαπάω τη Μαρία, και μέχρι εκεί, κάπου εκεί πέρα τελείωνε όλα. Α, άντε και να κρίζει και στη μάνια μου, λέω, δεν θέλω πάλι φακές σήμερα, φτιάξα μια μπριτζόλα. Δεν ξέρω, τι μυαλά είναι αυτά, δεν ξέρω εμείς. Σε τι κόσμο ζούμε, τι να κάνω, πόσο να καλλιεργηθώ πλέον. 6937-949-949 το Viber μας. Στείλε μου τα μηνύματά σου, συνεχίζω με επιτυχιάρες. Και δεν θέλω να ξεχνάς ότι και σήμερα σου έχω δώρα, σου έχω παιχνίδια. Και ό,τι αρελαχταράς, εδώ θα το βρεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τούλα και τούλα και τη γαρμπή αγαπημένη εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, όχι για μία, όχι για δύο, για τρεις με το συμπάθειο Λάκερες ώρες θα είμαι στα αυτάκια σου σήμερα Πεμπτούλα, με εξαιρετικό καιρό. Πρέπει να έχει 48 βαθμούς Κελσίου, μια γκαμίλα κάπου στην Κηφισίες, αλλά δεν πειράζει, το καλοκαίρι είναι εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Βλέπω εγώ τώρα ένα μήνυμα στο Viber μας, το οποίο πραγματικά μου σηκώνει την τρίχα την αποτριχωμένη, γιατί μου λέει φίλη Αριστεία, φίλε Γιάννη, ερωτεύτηκες. Έλα Χριστέ και Πανέγη, Δευτέρα παρουσία θα έρθει. Πολύ ανεβασμένος σε τελευταία. Πού το δες Αριστεία μου, μες στα νεύρα, είμαι καμία ανεβασιά, κανένας έρωτας. Μόνος και έρημος στο ράφι, και πέρα που με έχετε αφήσει. Ωστόσο, για σένα που είσαι μόνος φίλε ή φίλη, ή που είσαι και ζευγαρωμένος, δεν έχει καμία σημασία, σου έχω εξαιρετική πρόταση. Γιατί επιστρέφει ο διάβολος που φορούσε τα πράντα. Εξαιρετική ταινία Part 2 και θα την απολαύσεις από 30 Απριλίου στα Villa Cinemas. Α, έχει ήδη αρχίσει δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει ημερομηνία έχουμε. Λοιπόν, διαλυματάκι μικρούλι και εσύ με περιμένεις. Μένεις εδώ γιατί σε λίγο θα με πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει. Αυτό ήταν μεγάλο τέτοιο. Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Φτάσαμε βράδυ. Ναι. Τα βρακιά τάπλυνα. Τα στέγνωσα σε αυτό το για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά, για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω γιατί ήταν όλα κλειστά. Και όχι τίποτα, προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Είμαστε στην Τίζελα. Και είχα το νου μου να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσες, να αγοράζω. Τα πάντα έπρεπε να αγοράζω.
3: Την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
2: Ποτέ. Λέω τώρα να πάω σε αυτά που είναι lost and found, που πας και τα αγοράζεις. Μήπως τη βρω και
3: έλατε.
2: Γιατί να τα κάνω, μπορείτε παιδιά μεγάλωσα, δεν θα τους κάνω πια τα ρούχα.
4: Το φαντάζεσαι.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
11: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε...
11: είπε παπά.
3: Όχι.
11: Είπε παπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε,
21: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε.
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλησπέρα. Η φωνή τι έπαθε, παιδιά, Αγγιλέρα. Χάσε ένα φλέμα. Καλησπέρα, λοιπόν, και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα, πόσο έχει ο μήνας, καλέ. 7 του Μαΐου, ηλιόλουστη ημέρα, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης, στο Super Model θα είναι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Εννοείται, σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα. Θα παίξουμε, θα κερδίσεις τα δωράκια σου και ό,τι άλλο λαχταράς. Και θέλω και μηνυματάκια για να μου κάνεις παρεουλίτσα. 6937 949 949, το και περνάω στην Κάθριν, Κατερίνα Λιόλιου, και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: Εξαιρετικό ντουετάκι, Ρία Ελληνίδου και Γιάννης Κατινάκης, μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Και για δύο ώρες ακόμη θα κάνουμε παρεούλα σήμερα Πέμπτη, και εννοείται πάντα έχω να προτείνω τα καλύτερα. Γιατί 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Park, σε ένα stage ειδικά αφιερωμένο για τη γιορτή της μητέρας. Και μπράβο στις μανούλες, χειροκροτάνε που στηρίζουν ως αν τον άτλατα κάθε παράνετε κάθε πρόβλημά μας. Και εννοείται θα είμαστε και εμείς εκεί, Κυριακή 10 Μαΐου, με τη Ματώγα Στεράτου που θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Τάπα, ενημέρωσα, είμαι Ρίτσα Μπιζόγλη του ρυθμού 949 και αφού είμαι τόσο ενημερωτικός, έτσι για να πω συμφοριστώ, περνάω σε ένα διαλυματάκι, μικρούλι, και εσύ με περιμένεις. 5 λεπτάκι, ένα παιδάκι μου, λίγο υπομονή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει» Powered by DEI είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
15: Happy Mastercard Day!
19: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
23: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
22: Μα δεν το έχεις κόψει?
23: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
24: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
26: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
25: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
26: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
25: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
26: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, παιδάκια μου, τι γίνεται, είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι, έτσι πρέπει, γιατί εδώ στο ρυθμό 949 έχεις πάντα τα καλύτερα και ακούζουν μόνο επιτυχίες. Επίσης για 2 ώρες ακόμα, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα με κέφι, ό,τι γίνει, ό,τι βρέξας κατεβάσει. Πολλά φιλιά να δώσω στην Ευτυχία που μου στέλνει από τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη που έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ, γιατί ως γνωστόν σαν τεκνάνε βρισομάνα, βεβαίως, τα φιλιά μου στους Θεσσαλονικιούς φίλους, και θέλω κι άλλα μηνυματάκια στο Viber μας, 6937-949-949, και ξεκινάω την ώρα με Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα. Δυναμώνει την ένταση, γιατί ο Αντώνης είναι ερωτιάρης και είναι εδώ για να μας καψουρέψει. Ακολουθούν, δεν θα σου πω, να κάτσεις και να ακούσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Και επεξηγώ αμέσως. Απά, τι είναι 100%? Τι είναι, αγάπη ο Κόπερφιλντ, το μάγος ο Χουντίνι? Όχι. Είναι ενθουσιασμός στην αρχή, ο έρωτας ειδικά. Λες τι ωραία, τι καλά. Τώρα ξαφνικά νηφικό τραλούλης και σκέπη αγίες φιλοθέης. Και εκεί πάνω στο χρόνο λες, μωριά, δεν χώρα να περάσει από την πόρτα. Τι γίνεται, ρε, εσύ ψήλωσα? Όχι, μάλλον είναι τα κέρατα. Καθόλου δυσίωνος, Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου, αυτό σου έλεγε, με αυτό θα πορευτείς. Και εννοείται, σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε, να γνωριστούμε και φυσικά να κερδίσεις το δωράκι σου. Επίσης, τώρα Κυριακή, παιδιά, είναι και η γιορτή της μητέρας. Εντάξει. Να μην είμαστε γαϊδούρια ξεσαμάρωτα, να πάρουμε ένα δωράκι στη μανούλα, να την αγαπάμε, να την αγκαλιάζουμε, γιατί να σου πω και κάτι, με τα λάθη και με τα σωστά, ξέρεις πώς έχει αντέξει. Παιδί μου, η μάνα σου σε ξεσκάτιζε, βρε, σε ξεσκάτιζε. Και πας τώρα διακοπές στην Ήδρα με τον κόμενο και φοβάσαι μη φάσει να μπιφτεί και παραπάνω για να μην επέλθουν τα μελτέμια. Πας τουαλέτα και ανοίγεις 52 βρύσεις και βάζεις μετάλλικα να ακούγονται. Και η μάνα σου χωρίς τίποτα, χωρίς δόλο, με ιδιοτέλεια, καθόταν και σε ξεσκάτιζε και άλλαζε πάνες. Γι' αυτό στείλ τη τώρα ένα μήνυμα και πες της, μαμά, σ' αγαπώ. Πολύ ώρα μιλάω μόνος μου, ε. Λοιπόν, στείλε μου και σε ένα μηνύματάκι να μου κάνεις παρεούλα, σε παρακαλώ, μην με ξεχνάς. 6937-949-949. Το Viber μας. Και εγώ συνεχίζω με επιτυχιάρες και συγκεκριμένα Νίκο Βέρτη, ερωτικός, καψούρης και μου έλειψες πολύ.

0: Αυτό είναι ο Γιαννάρα ο Πλούταρχο και τον ακούσε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτω ή άλλω ακού μόνο επιτυχίε. Και ακού και Γιάννη Κατινάκη φυσικά, μέχρι και τι 5 είμαι εδώ για σένα. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά να στείλω στο Γιώργο, στη Μαριάνθη, στην Γεωργία. Πόσα μηνύματα έχω σήμερα, καλέ. Και στον Δημοσθένη. Παιδιά, γίνεται χαμός σήμερα στο Viber. Αντικειμενικά νιώθω Dan International. Θέλω όμως κι άλλα, όχι μηνύματα, τηλεφωνήματα. Γιατί ήρθε η στιγμή να με καλέσεις στο 210-6835-722. Μη βαριέσαι, μην κοιμάσαι, μη σέρνεσαι. Πάρε με τηλέφωνο, γιατί τους έχω παιχνίδι και δωράκι για να είσαι ευχαριστημένος και χαρούμενος. 210-6835-722. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σου και όσο με καλείς, σε ενημερώνω για κάτι εξαιρετικό που έρχεται. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 16 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με το supermodel Γιάννη Κατινάκη και μία εκπληξάρα που πραγματικά κάθε φορά σου έχω εξαιρετικές εκπλήξεις, αλλά τώρα θα γίνει πραγματικά πανικός. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Α, κάτι γίνεται. Πάω να τη σηκώσω λοιπόν και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Κωνσταντίνα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
0: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Club Athens.
3: Δεν υπάρχει μέρα μου.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
17: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
18: Για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
19: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
20: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Ήρθα και πάλι στα φτάκια σου. Γιάννης Κατηράκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα είναι και η ώρα να σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή. Και κατευθείαν του λέω μια γλυκιά. Καλησπέρα. Αγόρι.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις, αγόρι?
1: Εσείς πώς είστε?
0: Εμείς.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
0: Συγγνώμη, γιατί είχε ένα κουνούπι σαν τυρανόσαυρο εδώ πέρα και μου έχει σπάσει τα νεύρα το κουνούπι. Φύγε, παλιά κουνούπα! Φύγε! Και όλο γύρω μου γυρνά το κουνούπι. Δεν το θέλω το κουνούπι, το ρημάδι, δεν το θέλω. Λοιπόν, φίλε μου, πώς σε λένε?
1: Πώς το λες, μου σηκώθηκε η τρίχα η αποτριχωμένη.
0: Βεβαίως, γιατί έχουμε φάει τα γκάτα μας τα λέιζερ. Είμαστε βελούδο, σε περίπτωση που ενδιαφέρεσαι. Πώς σε λένε, φίλε μου?
1: Κωνσταντίνος.
0: Υπήρχε μια μαγιά τώρα στο όνομα, το αισθάνθηκες? Ήταν λίγο σαραμπάγκλε. Κωνσταντίνος. Μια τεστοστερόνη υπήρξε. Και Κωνσταντίνε, αυτό ήταν μηχανάκι ή είχες φάει φασόλια που ακούγεται?
1: Όχι, είμαι στο δρόμο, είμαι στο φορτηγάκι.
0: Ήταν μηχανάκι αυτό το κρουγκ, ωραία.
1: Ναι, είναι το...
0: Στο φορτηγάκι είσαι?
1: Ναι.
0: Τι είσαι, φορτηγατζής?
1: Φορτηγατζής όχι, εντάξει, οδηγός μεταφορών.
0: Τι μεταφέρεις?
1: Ανταλλακτικά.
0: Τι ανταλλάσσουν αυτά τα ανταλλακτικά? Θέλω να σε πιο σαφή και ξεκάθαρο.
1: Ανταλλακτικά αυτοκινήτου, μηχανής, φορτηγού.
0: Είσαι λαϊκό αγόρι, δηλαδή, σαν να λέμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θες να μου πεις και το ζώδιό σου, Κωνσταντίνε?
1: Είμαι εγώ καιρός, αλλά εντάξει, δεν πολύ πιστεύω.
0: Εγώ καιρός, μάλιστα. Κάπως λίγο με έριξε με το εγώ καιρός. Φανταστώ εγώ ότι είσαι Σκορπιός τώρα, έτσι. Δεν σε ενοχλεί?
1: Εγώ και εντάξει, φαντάζομαι ότι είμαι Σκορπιός.
0: Είσαι ο Κωνσταντίνος, είσαι Σκορπιός και πόσο χρόνο είσαι?
1: 21.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει, Κωνσταντίνε, κάτι μου λέμε αυτό το 21.
1: Όχι.
0: Μου ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα. Είσαι 21 ή μου λες τώρα ψέματα, μύθι του Εσώπου?
1: Όχι, 21 είμαι, 21 στο 22.
0: Πιο μεγάλος ακούγεσαι, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, και φαίνομαι και πιο μεγάλος.
0: Είναι η εργατιά, μάλλον. Είναι ο κάματος, μάλλον. Ο κάματος που σε έχει κάνει και το ανταλλακτικό. Λοιπόν, θα ακούσεις μία τάκα και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια. Θα σε βοηθήσω, μην αγχώνεσαι και όλα θα πάνε καλούτσικα.
1: Ωραία, έγινε.
0: Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
2: Α, έχω και εξαιρετική σηκωταριά μου, Χαρίσια.
3: Βγάλτε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι, σας έχω εμπιστοσύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο.
2: Ό,τι επιθυμείτε.
3: Θα ήθελα όμως να μου το περάσετε 2 φορές,
2: Τι λέτε, αλίμονο.
0: 2 φορές θέλει η κόρη να της τον περάσουνε. Να σου πω τη συνέχεια.
1: Βασικά, μου, γιατί δεν την ξέρω.
0: Να σου δώσω 2 επιλογές, δηλαδή.
1: Ωραία, δώσ' μου 2 επιλογές, ναι.
0: Βεβαίως, να σας τον περάσω και 2 και 3 φορές ή σε όλες τις καλές πελάτησες 2 φορές τον περνάμε. Το κοιμά. Πάλι το μηχανάκι.
1: Το 2.
0: Μ' αρέσεις! Μ' αρέσεις, Ντίνο, που είσαι 21 και εγώ Σκορπιός βασικά, για να φτιάχνω το τύπο. Εδώ πέρα, συγγνώμη, Κωνσταντίνε μου.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχει θύελλα αντιδράσεων ως προς την ηλικία σου, καθότι η Μαρία μου στέλνει στο Viber μας τι 21 ρε μπρο μου. Δεν σε πιστεύει?
1: Αλήθεια.
0: Ο κόσμος. Είσαι
1: αλήθεια.
0: Ένα σπινόκιο, ναι. Μία είναι η λύση, αισθάνομαι. Yeah. Για να διελευκανθεί το ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Να βγούμε για ένα ποτό ένα βράδυ και να δω εγώ με τέτοια μου τα μάτια πόσο είσαι. Αυτή είναι η λύση.
1: Δεν μπέζεσαι.
0: Εκτιθέμεθα στους ακροατές. Πρέπει να ξέρω τι θα γίνει.
1: Δεν παίζεσαι, αλήθεια.
0: Εγώ φωτογραφίζω το τηλέφωνό σου, σου στέλνουν μήνυμα για τα δώρε γραμματεία να σε ενημερώσουν τι πρέπει να γίνει. Και τα λέμε για το ποτό, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Πες το.
1: Να συνεχίσεις να είσαι έτσι ευχάριστος στον κόσμο που σε ακούει και να είσαι αυτός.
0: Να είναι καλά η ψυχολόγος μου που με κρατάει σε μία ισορροπία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε μου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και φύγαμε τώρα από τον ένα Κωνσταντίνο στον άλλο Κωνσταντίνο, γιατί έχω Κωνσταντίνο Αργυρό για σένα. Ακολουθεί Θοδωρής Φέρης και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ροπήσου και έσχος, αν δεν είσαι εδώ συντονισμένο στο ρυθμό 949. Πρέπει να είσαι εδώ, διότι εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη με τη γάργαρη υπέροχη φωνούλα μου για μία ώρα ακόμα να σε συντροφεύω. Τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, ενημερώστε με, γιατί σήμερα καταλαβαίνεις. Όσο πλησιάζουμε προς το σουκού, αυξάνεται η κίνηση και τη σου λέει τώρα η ζωή και η μοίρα. Θες ξεκούραση, θες παρασκευούλα, θες πεμπτούλα. Πάρε μια κίνηση από εδώ πέρα μέχρι το Καμερούν να έχει. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και σε ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Διότι 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί με τη ματώγαστερά του και θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Ενημέρωσα, τάπα και περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφω δρυμύτερος.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: θέλεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δει

0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε ένα κουνούπι, παιδιά. Είναι το ίδιο κουνούπι με πριν. Μου έχει σπάσει τα νεύρα το βρωμοκούνουπι αυτό. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Άμπει και ο Λέξης Μαρκάζος. Έχω και το κουνούπι στο στούντιο. Εξαιρετικά τα πράγματα. Με εσόρχο, Αλέξη μου, σήμερα.
2: Μέσο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάω ευθύς αμέσως σε Γιώργο Σαμπάνη και δεν με αγαπούσε. Σου έχω πολλές επιτυχίες και για αυτή την ώρα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου, πάλι στα αυτάκια σου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάμε όλοι μαζί. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Δεν θέλω κανέναν μες στη μόναξά μου. Να είμαστε στο ράφι, να είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Σε υποδέχομαι ξανά εδώ με Γιώργο Μαζωνάκη και υπερεπιτυχιάρες, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα. Εν τω μεταξύ, κοιτάω λίγο από το παράθυρο και βλέπω ότι κάποια συννεφάκια έχουν αρχίσει και βγαίνουν στον ουρανό. Και πάρα πολύ νευριάζω γι' αυτό, γιατί τώρα είναι μόνο για καλοκαίρι, αγάπη μου, να ανεβαίνει η θερμοκρασία. 30, 35, 40. Τα δάνει εκεί πέρα, γιατί μετά υδρώτες, καταλαβαίνεις. Να φύγουν τα σύννεφα, παρακαλώ πάρα πολύ, και να επιστρέψει ο ήλιος. Γιατί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. 6-9-37-9-49-9-49 το Viber μας. Μη με ξεχνάς, μη με αφήνεις μοναχούλη μου, κάνε μου παρεουλίτσα. Και εγώ σου αφιερώνω πάντα τα καλύτερα. Και συνεχίζω με Peggy Gina. Πεγκάρα και άμυνα. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν να σου πω, δεν θα σου πω, να κάτσεις και να ακούσεις.

0: έτσι. Λίγα λόγια και καλά να λέμε. Λίγα αλλά ουσιαστικά. Όπα, συγγνώμη, Νίκο, δεν τελείωσε ακόμα. Νίκο Οικονομόπουλο, λοιπόν, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και εννοείται Γιάννη Κατινάκη, σου κρατάω συντροφιά μέχρι και τι 5. Ξαναβγήκε ο ήλιο, ευτυχώ, Παναγία μου. Και περιμένω να με ενημερώσει τι γίνεται με την κίνηση. Διότι εγώ μετά έχω δουλειέ να κάνω, καταλαβαίνει. Μην κάνω πρωτοχρονιά στην Κηφισία. 6937-949-949 το Viber μα. Γίνεται τα μάτια μου και τα αυτιά μου και εγώ θα σε ενημερώσω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί έρχεται το όπα! Όπα Φέστιβαλ, το όπα το παραέκανα λίγο νομίζω, ε. Όπα Φέστιβαλ, σε πιο ηλαρή ατμόσφαιρα. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Θα πας και θα περάσεις εξαιρετικά. Και τώρα, λίγες διαφημισούλες. Έτσι για το καλό, για να σου λείψω και να με αναζητάς. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Προκόπη! Πού ήσουν?
19: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
18: Μολόγα, Προκόπη.
19: Ήμουν στο Γερμανό.
18: Πάει, χάλασες κι εσύ.
19: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
20: Για σοβαρές επισκευές.
21: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
22: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
0: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε ξανά στο ρυθμό 949. Είσαι εδώ για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί εδώ πέρα ακούς μόνο επιτυχίες, ανεβαίνει το κέφι, λυκνίζεις την κορμάρα σου και ακούς και Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως το σούπερ μόντελ της καρδιάς σου, που μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Λοιπόν, δεν λέω πολλά γιατί περιμένω ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής ο Φέρης, γιατί θέλει να μας τραγουδήσει. Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες. Έλα λίγο καψούρα και ο έρωτας. Πες τα Θοδωρή μου. Ακολουθεί Βασίλης Καράς και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Με Βασίλη Καρά σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για 3 ώρες. Αλλά πριν σε παραδώσω στα αλάνια μας, θέλω να σου πω ότι κάτι παίζει Powered by Day. Σημείωνε Σάββατο 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με το σούπερ μόντελ Γιάννη Κατινάκη και μία εκπληξάρα που θα σου μείνει αξέχαστη στο Εγγυώμαι. Και τώρα, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιερδέλη. Άννα Ζιερδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8 θα σου κάνουν παρεούλα και η Άννα με το γλυκό της φιλί θα σε αποχαιρετήσει.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σου βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό.

0: 8. Σήμερα δεν υπάρχει καμία γιορτή. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που έχει τα γενέθλιά σου, Αλάνη μου.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Στείλτε μας τα μηνύματάκια σας να τα μεταβάσουμε. Πού αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εκεί πέρα είναι που στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες και ό,τι άλλο τραβέει ο όρεξή σας. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία συμμετοχή για το ταξίδι στη Μάλτα. Ένας από εσάς θα πάει με το τέρι του, τη μαμά του, τη φίλη του, με όποιον γουστάρει με 1824. Σας στέλνει στη Μάλτα να είστε συντονισμένοι, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο. Οπότε τελευταία συμμετοχή και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Σας περιμένουμε εδώ πέρα γιατί έχουμε ειδήσει άρες. Όπως φοιτητής έγινε viral, βεβαίως, βεβαίως. Δείχνοντας πώς πήρε το πτυχίο του στην αποφύτησή του σε βίντεο μέσω ChatGPT.
0: Εγώ λοιπόν έχω τις 10 πιο περίεργες φοβίες του κόσμου.
1: Α, καλά. Είμαι σίγουρη. Πάμε για το 10 στα 10. Πάμε για το αριστείο.
0: Λοιπόν, και τα αλάνια αρχίζουν και μαζεύονται. Εντάξει, να στείλω λίγο εγώ στην κουμπάρα μου, γιατί έγιναν ονά την Κυριακή. Στο έχω πει, έτσι. Στο έχω πει. Και είναι μαζί με τα άλλα της τα παιδιά τα τρία. Όχι, το βαφτιστήρι μου είναι στο σπίτι, ο Αλέξανδρος.
1: Τέλεια.
0: Με τον Κωνσταντίνο, τη Μιρένα και τον Νικόλα. 4 ζωή να έχουν, κατάλαβες.
1: Φτου.
0: Άντε, παιδιά, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε, έρχονται επιτυχίες. Θέλουν μια μαργαρίτα, αλλά τώρα θα κάνουμε το λογαριασμό με την Κατερίνα Λιόλιο, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Προσδεθείτε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, Οδός Μοναξιάς. Λοιπόν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και τώρα, μιας και είναι η στήλη του Μπαμ και Κράχτο, ήρθε κατευθείαν η Μαρία Μαράκη να με κράξει.
1: Καλώς τη Μαρία Μαράκη.
0: Ελπίζω, λένε, είσαι από τις σωστές νονές. Καλησπέρα, παιδιά. Μαρία μου.
1: Μαρία Μαράκη, μπράβο. Από τα μούτρα την άρπαξε. Επιθετικό μάρκετινγκ σήμερα η Μαρία Μαράκη. Δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Μας έχει μάθει.
0: Θα σου πω ότι πήρα εγώ την κουμπάρα μου ότι πρέπει να πάμε την Κυριακή το παιδί στην εκκλησία. Μου λέει δεν πειράζει, μου λέει ας μην το πάμε.
1: Αν σε πάρει αυτή, καλύτερα να μην παίρνει το άλλο, θα ήταν κακά νέα. Σαν τη γιαγιά μου, με πήγαινε για εξορκισμό.
0: Έλα, σταμάτα λοιπόν. Να περάσει.
1: Να περάσει.
0: Λοιπόν, βγήκε προχθές στο Happy Day και παίζουν κάποιες συνεντεύξεις. Μεταξύ άλλων παίξανε και μια συνέντευξη που βρέθηκε η Νικόλιζα, εξαιρετικό παιδί, υπέροχο πλάσμα, και είπε, ρε παιδί μου, την προσωπική της εμπειρία για ένα date που βγήκε μέσω Tinder. Και στο Happy Day βγήκαν και σχολεία.
1: Έχω για date με Tinder.
0: Τι?
1: Έχω πάει. Έχω ραντεβού στο Tinder στην Αγγλία.
0: Θα πάμε. Ναι,
1: θα σου πω μόνο αυτό, ένα μικρό story time σύντομο. Κουράγιο, παιδιά. Και έχω βγει με μια τύπησα, όλα πάνε καλά, αλλά δεν γίνεται κάποια φάση. Και εν τέλει περνάει η ώρα, γιατί μπλα μπλα στο μπλα μπλα, και χάνω το τρένο εγώ. Και είμαι στην άλλη άκρη του Λονδίνου, έτσι, μόνο καράβι δεν έπαιρνε για να γυρίσει. Και μου λέει, αλλά κοιμήσου σε μένα. Πάω εγώ εκεί, αλλά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και όντω κοιμόμαστε. Κυριολεκτικά όμω κοιμόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα. Και όπω είμαι στο κρεβάτι, αυτή μου παίρνει το χέρι, το βάζει πάνω. Εγώ ξέρω, νιώθω και λίγο άβολα με την έννοια ότι δεν μου έχει δώσει κάποιο δικαίωμα η κοπέλα και όντω δεν γίνεται κάτι. Ξυπνάω το πρωί, της λέω: ναι, εντάξει, ήταν το πιο περίεργο sleepover που έχω κάνει στη ζωή μου. Σε ήξερα και 2 ώρες πριν κοιμηθώ σπίτι σου. Και κυριολεκτικά κοιμηθώ και μου λέει: πάλι καλά που δεν έκανες κάτι, γιατί είσαι τέσσερα. Κοίτα τι έχω κάτω από το κρεβάτι και είχε ένα κουζινομάχαιρο. Κάτω από το μαξιλάρι. Λέω: ευτυχώς η μάνα του Χέστη δεν έκλαψε ποτέ.
0: Ψέματα λέω.
1: Ποτέ. Ο μακάρι να έλεγα.
0: Ψέματα.
1: Έκλεισα το Tinder την ίδια μέρα, παιδί μου, δεν το ξανάνοιξα ποτέ.
0: Να λέω, σε ρωτήσω κάτι όμως για το Tinder. Εγώ ξέρω από το εξωτερικό, φίλοι που ήταν εκεί πέρα και δούλευε και σπούδαζε, ότι το Tinder εκεί ουσιαστικά είναι.
1: Αλφάδι.
0: Όχι. Το έχει το Tinder. Μόνο το πω πάρα πολύ απλά. Απλά για να κάνει γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Για να ολοκληρώνει σχέσει ή να κάνει.
1: Τι λες ρε που δεν έχει. Κυρίως το κατευθείαν στο ψητό πα.
0: Α, παπά.
1: Το Tinder είσαι φας, αρέσει αυτό που βλέπει. Στείλε. Κατευθείαν είναι. Τι ούτε.
0: Α, όντως.
1: Εδώ πέρα παίζει κάκι για να πάρει κανένα προφίλ και αν σου απαντήσει και αν δεν παραδόθηκε, διαβάστηκε, χαίστηκε το μήνυμα. Ναι, χαχά, ισχύει, χαχά, εγώ. Και αν. Τίποτα. Στο Tinder είναι και του γρου στο ψητό. Γι' αυτό στην Αγγλία όλοι έχουν το Tinder και έχουν βρει την υγεία του. Τι είπε η Νικόλιζα όμω.
0: Τώρα,
1: τι σημασία έχει πια.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Ήρθες με την ιστορία σου και με ξεπέταξες.
1: Τουλάχιστον ξεπέταξε κάποια.

0: Αναβίση λοιπόν και ξέρεις το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σου λέγα στην αρχή για τις φοβίες, τις πιο περίεργες, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα στις μοιράζω καλώς με το σταγονόμετρο. Θα στις δείχνω, εντάξει. Αλεκτροφοβία.
1: Τι είναι αυτό? Αλέκτορ, να φοβούνται τους πετινούς.
0: Αναγιά σου. Ο φόβος για τα κοκόρια και για τα πουλερικά γενικότερα.
1: Αχ, να, αυτό το φόβο να είχα στα αφεντικά μου χρόνια. Ξέρεις από τι θα με είχε προστατεύσει.
0: Τι θέλεις να φοβάσεις τα πουλιά?
1: Τα κοκόρια συγκεκριμένα.
0: Γιατί,
1: με καταστρέψανε.
0: Παναγία μου. Τι να πω με αυτό το παιδί που έχω μπλέξει εδώ.
1: Άστα, Άννα μου.
0: Γιατί?
1: Όταν ακούς τα Ντουμάς Πριμέρα, τρέχα.
0: Γιατί?
1: Μακριά από την Ντουμάς Πριμέρα.
0: Γιατί, αγάπη, γιατί?
1: Γιατί έρχεται το απόλυτο σκοτάδι.
0: Παναγία μου.

0: Παντελής Παντελίδης και πάμε στοίχημα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μιας και είπε ο Παντελής Παντελίδης για το πάμε στοίχημα, μετά θα σας πω για Eurovision και τα στοιχήματα που λένε και βρίσκουν τον Ακύλα, εντάξει?
1: Ναι.
0: Τώρα όμως.
1: Τώρα όμως θα σας πάω πετώντας από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι και τις 30 Ιουνίου, γιατί εκεί, εκτός από υπέροχο ταξιδάκι, έχει και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Abivita, Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα πάνε απλά. Παίρνεις το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώνεις το κουπονάκι με αγορές την ημέρα της πτήσης και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό όπου κερδίζεις και μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ, μισός μισθός μανιμάνι. Για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής αλλά και ρετούρ από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια πάλι ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε την προσοχή σας. Μπορεί να είναι και το τυχερό αυτό το τελευταίο τηλέφωνο, διότι καλείτε τώρα στο 210-68-35-722 επιστρέφοντας θα βγει το αλανόμετρο στην επιφάνεια που ένας από εσάς θα απαντήσει στις κουτές, τέλος πάντων, χαζές
1: ερωτήσεις
0: του Αλέξη Μαρκάζου, και με το 1824.gr θα βρεθεί στη Μάλτα, παιδιά. Γιατί εμείς ξέρουμε από ταξίδια. Εντάξει, και το 1824 ακόμα καλύτερα. Εντάξει, εντάξει. Πού παίρνουνε?
1: 2-10-68-35-722. Διήμερο για δύο στη Μάλτα. Δεν λέω κάτι άλλο.
0: Η κλήρωση θα γίνει αύριο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: 50 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό. Τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 εδώ 7 του Μάη, παιδιά, Πέμπτη, στο ρυθμό 949 με την καλύτερη παρέα της πόλης. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια, και ήρθε η ώρα.
6: Επιτέλους.
5: Ήρθε η ώρα, παιδιά, για την τελευταία συμμετοχή. Γιατί σας έχουμε καλομάθη και κακομάθη με το 1824.gr. Ξέρει τι κάνει, μας στέλνει σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Πού αλλού μας έχει στείλει, καλά.
6: Μας έχει στείλει Παρίσι, μας έχει στείλει Ρώμη. Αυτή τη φορά ξεπερνά τον εαυτό του και μας στέλνει ντουγρού δίμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα.
5: Αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Σήμερα όμως πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελευταία συμμετοχή. Είσαι έτοιμος?
6: Ετοιμότατος.
7: Πόσο αλάνι είσαι?
5: Για να δούμε το αλανόμετρο. Ποιος είναι μαζί μας?
8: Καλησπέρα σας.
5: Γεια σου.
6: Καλησπέρα.
8: Θέμης ονομάζομαι.
6: Γεια σου, Θέμη. Καλά είσαι?
8: Καλά είμαι, εσείς?
5: Καλά. Από πού καλείς?
8: Από Αθήνα.
5: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έτοιμος για το roasting?
8: Ναι, ναι.
5: Με τι ασχολείσαι, Θέμη?
8: Με τα οικονομικά, οικονομολόγος.
5: Ωραία, πάμε.
6: Μια χαρούλα. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικότατα. Πέρα από το μίσος για τους ανθρώπους και την αγάπη για τα λεφτά, τι χρειάζεται κάποιος να πετύχει στο ανταγωνιστικότατο χώρο σου?
8: Μυαλό.
6: Σωστό. Σωστό. Μ' άρεσε.
5: Τίμιο.
6: Μία λέξη και καλή. Με βάλει θέση μου. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω. Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα και πολλά πλήγματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο?
5: Έλα, το πρώτο που σου έρχεται. Μην το παίρνεις τόσο σοβαρά.
8: Μια επανάληψη.
6: Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο?
5: Έλα.
6: Έλα. Και ξεκίνησε τόσο καλά.
8: Δεν ακούγεται καλά. Συγγνώμη.
6: Ενώ εσύ κρύσταλλος.
5: Ωραία, πάμε στην τελευταία. Πάμε στην τελευταία.
6: Πρωτεύουσα Μάλτας.
8: Βαλέτα.
6: Δόξαση.
5: Μπράβο, άντε.
6: Δώστε ένα
7: 60% αλάνι.
5: Δεν πειράζει, Θέμη μου. Θα την πάρεις τη συμμετοχή. Είσαι τελευταίος, δεν θέλουμε να σε κακοκαρδίσουμε. Αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση και κάποιος από εσάς θα πάει με το 1824.gr στη Μάλτα. Αν θα κερδίσεις, με ποιον θα πας?
8: Με την κοπέλα μου.
5: Καλά να περάσεις.
6: Τη γυναίκα σπίτι με τα παιδιά.
5: Σταμάτα, καλή. Γεια σου, Θέμη. Καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια, γεια σου.
5: Και εμείς.
6: Καλή επιτυχία.
5: Φύγαμε με τον ήρεμο, παιδιά, και Δευτέρα.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Θα πω το κουμεντάκο να μου γράψει και εμένα κάτι.
1: Να το πεις.
0: Δεν λέω ότι αυτό το έχει κάνει ο κουμεντάκος, αλλά έχει κάνει άλλα κι άλλα. Και εγώ μπορώ να τραγουδάω όπως η Ζώζεφ. Τι ζηλεύω τώρα.
1: Μα το δικό σου ήταν μια εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα, γιατί συνήθως κάνει επιτυχίες ο κουμεντάκος.
0: Λοιπόν, μια άλλη φοβία που λέμε για τις φοβίες πριν είναι η ανασκελοφοβία.
1: Να φοβάται κάποιος να κάτσει ανάσκελα και να μην πνιγεί.
0: Όχι, ο φόβος να κοιτάξει ψηλά. Είναι το ανάποδο της ψηφοφοβίας.
1: Απίστευτο.
0: Δεν το ξέρω, Παναγία μου. Στείλτε μας και εσείς κάτι τις φοβίες σας εκεί έξω.
1: Εγώ οφείλω με ακροφοβία, τον οποίο τον είχαμε σε κάτι διακοπές. 2 ώρες περιμέναμε να κατέβει τα βράχια σαν τον Γκόλουμ. Και εμείς τον πηγαίναμε από κάτι κατσάβραχα, άλλο που τα θέλει και μας ο κόλος μας. Σε κάποια φάση λέει, α, πάει και κάνει παράπονα σε όλους ότι δεν το βοηθάγαμε. Λέω, ναι, ήμασταν απασχολημένοι να σε κουβαλάμε. Άι, στο καλό, μη σου ρίξαμε και φύγει από κάτω όπως ο Σκάρτο μου φάσα.
0: Υπέροχο. Καλησπέρα στη Γεωργία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα Πέμπτη. Γεια σου.
1: Καλό απόγευμα Πέμπτη, φίλοι μα.
0: Δεν είπε ποτέ Γεωργία, μπράβο.
1: Λοιπόν, Γεωργία, για σένα και μόνο θα πω για το λαχταριστό μπουφέ που σε περιμένει στο 1055 με 19 ευρώ πουλα το άτομο. Ναι. Από Κυριακή ω Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο, αλλά με live μουσική. Εκεί είναι το εξτραδάκι που αφήνεται το μπουμπουάγ. Παρασκευή και Σάββατο. Και για να πα εκεί πέρα θα πάρει τηλεφωνάκι, γιατί παίζει η καλύτερη θέα σε όλη την Αθήνα παζί με το πιο λαχταριστό μπραντ μπουφέ από τι 11 το πρωί και τις 5 το απόγευμα. Τηλεφωνάκι στο 210-24-21-055. Από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι και τη 1 το βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break. Επανερχόμαστε για το που είμαι. Για να δούμε. Το είδες και εσύ. Το ραντάρ μας βρήκε.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ιτήθηκε με 91-87 στο Game 3 και έχασε την ευκαιρία να ασκουπίσει τους Ισπανούς. Οι πράσινοι προηγούνται πλέον με 2-1 στη σειρά των playoffs και θέλουν στο τέταρτο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια την Παρασκευή να πάρουν την νίκη και να κλείσουν έτσι θέση για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρης επικράτησε με 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και η μάχη πρόκρισης στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπολος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four συνεχίζεται. Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε τη Μάλαγα με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain θα είναι η αντίπαλος της Arsenal στο φετινό τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη μετά την ισοπαλία με 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Bayern.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
4: Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
6: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
7: Είναι που με άφησες, τα λιώνω σαν γερί.

0: 8 Μαΐου. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ, όσοι έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, 5 του Μάη, εδώ είμαστε, τα παιδιά των λουλουδιών.
3: Τα παιδιά των λουλουδιών με τα δικά σας λουλουδένια, πρωτάνθιστα θα λέγει κανείς, μηνυματάκια.
2: Πρωτάνθιστα.
3: Να ανοίγουν δύο-δύο, αυτό δεν είναι Viber. Keep it, Βαβυλώνας είναι στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Δεύτερη διαγωνισμάρα, πρώτο πυλόν. 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα, παίξε μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά που τους ακούς και κερδίζεις έτσι μοναδικά. Δωράρα. 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα.
2: Μπα, δεν παίρνει κανένας.
3: Χαιστήκαμε, στο έλεγα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς το τηλεφωνάκι σας. Άντε,
2: λοιπόν, φύγαμε με αποκλειστικότητες και τώρα Νίκος Μακρόπουλος. Τα ακούτε πρώτη και αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Επίθεση, παρακαλώ.

0: Αλλο, αλλο, λοιπόν, και Αναστασία, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Ετοιμότατος.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Είμαι ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Από πού μας καλείς?
3: Είμαι από Βίρονα, εδώ Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρούλα.
0: Το ξέρεις το παιχνίδι μας?
3: Μέσα σ' άκρες, ναι, κάτι θα ακούσω και τα λοιπά και πρέπει να μαντέψω.
1: Μπράβο.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Στον αέρα πιάνει.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Πάμε και ο Θεός βοηθός.
1: Μ' αρέσεις. Αισιόδοξος.
0: Έλα, για πες, πού μπορεί να είσαι τώρα? Το πρώτο που σου έρχεται.
3: Μία φορά το... Διαφήμιση, μία φορά το ακούμε.
0: Μία φορά το ακούμε, ναι.
1: Μία φορά το ακούμε, ναι, δυστυχώς.
3: Ναι, δεν είμαι προετοιμασμένος, αλλά οκ. Okay.
0: Ό,τι σου ήρθε, Γιώργο, ό,τι σου ήρθε. Έλα, Γιώργο, το πρώτο
1: Έλα,
0: που
1: μπορείς,
0: σου έρχεται.
1: Έλα, μπορείς, το πρώτο. Έλα.
3: Διαφήμιση, αυτό μου ήρθε.
0: Τι διαφήμιση?
1: Θέλω να μας πεις και προϊόν.
0: Έλα, μωρί. Όχι, μωρί, Γιώργο, κρίμα. Μετά τις 7 θα ξαναπαίξουμε, εντάξει.
3: Καλώς, εντάξει.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Εμείς που πήρες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Κρίμα τώρα που ο Γιώργος δεν το βρήκε.
1: Δεν πειράζει. Καλή τύχη για τον επόμενο. Δεν είναι και εύκολα που τη φαίνεται.

0: Να. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια.
1: Αχ, αυτά τα χίλια.
0: Να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ να τριμάρεις το γέννη σου γιατί είναι χάλια?
1: Ποτέ, είναι το make-up του άντρα. Μετά θα είμαι σαν μπάλα. Θα θέλω σουτίν για τα μάγουλα.
0: Να σου πω,
1: να το σκέφτεσαι.
0: Μπαλονάκι, δεν έχεις ξηροδερμίες να πέφτει πάνω στην
1: ναι, θα σκέψω να με και αξίστος και με ξηροδερμία. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Η Άννα στέλνει και λέει: Γεια σας, καλέ.
1: Γεια σας.
0: Άντε καλέ που δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο να παίξουν μαζί σας.
1: Εγώ
0: κάθε μέρα έπαιζα μέχρι. Μαζί σας ευχαρίστως. Ναι, Άννα όμως δεν είχες πάρει ποτέ τηλέφωνο.
1: Λούσου τα τώρα. Λούσου τα τώρα, νιώ.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Σε σένα.
1: Ναι.
0: Που σου αρέσουν τα ταξίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τα road trips.
1: Mm-hmm.
0: Τα πικνίκ, η θάλασσα, αλλά και τα ζώα και γενικά η περιπέτεια εντός και εκτός της πόλης. Τι υπάρχει?
1: Ένα αυτοκίνητο που είναι πέρα για πέρα ο ιδανικός σύντροφος για όλα όσα φαντάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Γιατί αν θέλεις τα πάντα, τότε θα δίνουμε με το Hyundai i20. Με τούρμπο κινητήρες και τιμή 17.890 ευρώ που χωράει όλα μα όλα όσα φαντάζεσαι. Ναι, ναι, είναι αλήθεια, Άννα μου. Κι όμως ζουν ανάμεσά μας.
0: Αχ, όπως και αυτό το αγόρι που έρχεται τώρα. Νίκος Βέρτης, παιδιά, σ' αγαπάω.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και την καρπή στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες και ξεκίνησαν τα παράπονα.
1: Γιατί, τι είναι?
0: Γιατί στέλνει Μαρία Μαράκη, ήταν δύσκολο, δεν θα το βρει κανείς.
1: Έλα ρε Μαρία Μαράκη τώρα, τι μας λες? Αυτός είναι ο σκοπός βασικά. Ευχαριστήκαμε, σας δίνουμε δώρα. Μας έχετε αρμέξει εδώ πέρα μέσα. Αρμέξει μαρκάζους έχουμε γίνει.
0: Σιγά και εσείς αρμέγουν.
1: Δεν μπορώ πια, όλοι τους έχουμε κακομάθει, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σας πω όμως κάτι που θα σας κακομάθει ακόμη περισσότερο. Γιατί το Σάββατο 16 Μαΐου κερδίζει τώρα. Εκεί είναι το πραγματικό event, εδώ είναι το ταξίδι. 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με τον εκπληκτικό Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει powered by thee.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε. Γιατί έχουμε πολύ ωραία θεματάκια να συζητήσουμε.
1: Αδειμονώ.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
17: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
9: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8, παρακαλώ. Και σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη ή αλλιώς μικρό Σάββατο.
10: Μπράβο. Η μέρα λοιπόν, το Σάββατο των Φτωχών, η ώρα να πάρετε τώρα, να στείλετε, συγγνώμη, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα.
9: Επίσης, να ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού είναι εδώ καθημερινά μέσα από την εκπομπή Τα Παπάκια μας. Το Πάμε Πρωινό με το Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα, όπου σου δίνει τρία διαφορετικά στοιχεία που μπορεί να σε ψάχνει σε όλη την Αθήνα. Σήμερα λοιπόν έψαχνε κάποιον, κάποια, που να ξεκινάει το όνομα Ποπή, να έχει το επίθετο επίσης από Ποπή, δηλαδή Ποπή Παπαδοπούλου, ναι, και να μένει σε περιοχή που ξεκινάει από Ποπή, Πετράλωνα. Κατάλαβες?
10: Κατάλαβες.
9: Η Παρασκευή κάλεσε πρώτη, σε πληροφορώ, και κέρδισε 150 ευρώ.
10: Μπράβο, καλοφάγοντα.
9: Πίστευα ότι δεν θα το βρίσκε κανένα.
10: Μάλλον δεν θα βρίσκαμε κανένα. Σίγουρος. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς τα δικά σας μηνύματα, να μας ακούσετε, και μέχρι τότε πάμε πολλές πετυχές σας.
9: Πολλές, γιατί θα έρθει στην παρέα μας σε λίγο και ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Νότης Φακιανάκης. Τώρα όμως, αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου λοιπόν.

0: Γιάννης Πλούταρχος, παιδιά, δεν γίνεται. Έχω αναστατωθεί αυτή τη στιγμή. Μπήκα λίγο στο. Όχι, θα σου πω γιατί όμως. Μπήκα
1: γιατί?
0: Στο Instagram μου για να δω.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν μ' αρέσουν και βλέπω τα θέματα τέλος πάντων που μου αρέσουν, τα στέλνω σε μένα πολλές φορές εκτός okay. από σένα, εντάξει. Και έπεσα πάνω σε κάτι φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη που ανέβασε πριν δύο ώρες. Εντάξει, παιδιά, τι να πεις για αυτή την κορμάρα, για αυτή τη γυναικάρα, για αυτές τις ματάρες. Τώρα με πιάσε κάτι, καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ έχω να σου πω πάντως, μιας που λέμε για τη Μενεγάκη, ότι η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν διαφορά.
0: Πολύ δυνατός είσαι,
1: γεια. Και στις 9 και 10 Μαΐου έρχεται το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπνίτ Infinite και Σουπνίτ Elixir που βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους.
0: Α, γιατί αυτή την Κυριακή στις 10 του Μάη η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο και ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 στις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουμε έτσι τη μέρα μουσική και χαμόγελα.
1: Ακριβώς. Οπότε ελάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν επί 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν, φροντίδα φυσικά που μοιράζεσαι.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Έρχεται και παιχνίδι που είμαι. Δεν το βρήκατε στις 6. Για να δω τι θα γίνει τώρα στις 7.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Προκόπη! Πού ήσουν?
14: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
13: Μολόγα, Προκόπη.
14: Ήμουν στο Γερμανό.
13: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
14: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
15: Για σοβαρές επισκευές.
16: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
17: Να δω

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Ρυθμός 949.
4: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Έλα να μαζευόμαστε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην καλύτερη ώρα, γιατί είναι η Τρίτη. Η Τρίτη και η καλύτερη, και σήμερα είναι η Πέμπτη. Πέμπτη ημέρα, Πέμπτη. Πέμπτη του Θεού, Πέμπτη. 7 του Μάη, Πέμπτη. Πόσες φορές θα το πω, Παναγίτσα μου?
7: Πέμπτη, είπες όμως τι μέρα είναι, γιατί είμαι ακόμη στην Τετάρτη εγώ. Το πάμε λίγο πάλι μερολογικά.
6: Τι μέρα έχεις γεννηθεί εσύ?
7: Ούτε που θυμάμαι, Τρίτη.
6: Δεν θα θυμόσουν σίγουρα.
7: Τρίτη
6: σίγουρα.
7: Ημέρα του προφήτη.
6: Η Πέμπτη
7: από
6: τη μέρα.
7: Μου πει.
6: Η Πέμπτη τη μέρα είναι.
7: Καμένη από ό,τι φαίνεται. Πολύ καμένη.
6: Συγγνώμη.
7: Θα σας πω εγώ, παιδιά, ελάτε γιατί βλέπετε, δεν μπορεί το κορίτσι. Ελάτε να κουβαλήσετε στην εκπομπή σήμερα.
6: Έλα, Μαρκάζο, με βοηθήσει.
7: Βάιπερ, παιδιά, 6937-949-949, κουβαλήστε γιατί σήμερα είμαστε και οι δύο δεφορμέ. Ειδικά
6: δεφορμέ,
7: εγώ,
6: όχι, αλλά
7: αγάπη, την
6: κόλλησα. Εγώ με τη φόρμα, φοράω ψιλοτάκουνι μπότα.
7: Βλέπετε, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Επίση, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μα ακούτε και online.
6: Και ήρθε η ώρα που θα παίξουμε, γιατί πριν δεν το βρήκατε, τώρα για να δούμε θα το βρήκανε.
7: Φύγαμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Πάρε τώρα στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 κερδίζει φυσικά τη συναπόλυτη συμμετοχή για να κερδίσει δώρα. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά και κερδίζεις δώρο.
6: Λοιπόν, και φύγαμε με επιτυχίες. Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, ξεκινάει και ανοίγει αυτή την ώρα. Για πάμε.

0: Φέτος Ιακωβίδης λοιπόν και τέλεια. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Έλα, Θύμιο, τι γίνεται,
1: τι
0: από κάνεις, πού καλείς?
1: Πώς πας?
3: Τι έγινε, τρελό παρέα, καλά μου εδώ.
1: Καλά, φίλε, μας λείπεις εδώ πέρα. Για πες.
0: Είσαι έτοιμος?
3: Τα ίδια εδώ πέρα, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι.
0: Μαρμάγκα
1: σε φαγε.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτοιμος να ξεκινήσουμε?
1: Πάμε.
3: Για πάμε.
0: Πού τους ακούς όλους αυτούς τους ήχους?
1: Τους υπέροχους ήχους. Τι τρέτρα ροχάλι το είδα αυτό.
0: Ό,τι σου ήρθει τώρα το πρώτο.
3: Δεν έχω ιδέα, παιδιά.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Έλα, σταμάτα και εσύ. Λέγε.
3: Θα πω στο γραφείο.
0: Δεν είναι στο γραφείο, ρε Θύμιο. Δεν είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Θύμιο, γεια σου.
1: Άστα λα βίστα.
0: Κάτι μου λέει ότι θα δυσκολευτεί ο κόσμος με το συγκεκριμένο ήχο που
1: μια
0: διάλεξες.
1: Μια χαρούλα είμαστε.
0: Σε χάλασε.
1: Ούτε γιατί σε χάλασε εσένα. Μια
0: Όχι.
1: χαρούλα είμαστε.
0: Βέβαια, έχω όμως υπέροχα βιβλία που εκδόσει Διόπτρα και θέλω να στα δώσω εδώ.

0: Τώρα για να δούμε ποιος θέλει από εκεί έξω να πάρει τα υπέροχα αυτά. Τα λιγουρεύεστε. Στείλτε, τι να στείλουνε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε, όχι. Ναι, ναι. Θα στείλει συγκεκριμένο πράγμα.
1: Θέλω να στείλετε τα λιγουρεύεστε. Στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949. Τα λιγουρεύεστε.

0: ότι θα γινόταν τέτοιο χαμό με τα βιβλία, δεν το περίμενα.
1: Ποιο να το
0: λέει. Ένα μάτι Παναγία.
1: Γράψαν, τα λιγουρεύεστε, το
0: ναι,
1: γεμίσανε.
0: Καλέ, μέχρι και δεν λιγουρεύω. Δεν μπορώ να το πω σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μέχρι και λιγουρεύω.
1: Δεν μπορείς όντως να το πεις.
0: Άστο,
1: θα διαβάσουμε μετά.
0: Μέχρι και τα λιγουρευόμαστε. Παναγία μου.
1: Αν απαντήσανε κιόλας κανονικά.
0: Λοιπόν, η Βίκη έχει στείλει. Κατερίνα, Φλόρα, Μαρία, Γιώτα, Κατερίνα, Βέρα, Σταύρη, μόλις έσκασε μύτη. Σταύρη, δεν θα πάρεις. Ούτε φίλο δεν θα πάρεις. Ούτε φίλο. Το καταλαβαίνεις. Έχει κερδίσει αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε, βρε Σταύρη, μόνο σου μιλάμε.
1: Ναι, πώ θα βιάσουν τόσο. Λίγο θα τις κλειώσουμε σπίτι της Σταύρης. Περισσότερο θα βγάλει αυτό το ραδιόφωνο από ότι εμείς.
0: Α, δεν διαβάζει βιβλία. Μόλις Σταύρη, δεν το λες αυτό. Είναι ντροπή πράγμα.
1: Μπράβο,
0: είναι
1: Σταύρη,
0: πολύ
1: μπράβο.
0: Ωραίο δώρο να το κάνεις και σε κάποιον, κατάλαβε.
1: Αφού εσύ θα το διαβάζεις, δώστε σε κανένα γκόμενο.
0: Α, ντροπή σου και εσά.
1: Γιατί δεν έχει. Μπορεί να μην. Σε κανένα φίλο, φίλη, οπουδήποτε. Εγώ όμως σου κάτι καλύτερο, Σταύρη.
0: Τι.
1: Άμα θέλεις να αλλάξεις στρώμα στο κρεβάτι σου, δεν θα σου δώσουμε στρώμα.
0: Α.
1: Θα σου δώσουμε όμως. Εμείς δεν θα σου δώσουμε το ψάρι, θα σε μάθουμε να ψαρεύεις. Γιατί στα Apple Gant, στο Μαρούσι, θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια. Με προσφορές αλλά και ειδικές τιμές. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να το φτιάξεις όπως εσύ θες. 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι και εύκολο πάρκινγκ για να το πας χαλάρα. Μήνα του ύπνου τώρα με πολύ καλές ευκαιρίες. Apple Gant και Κηφισίας 129 είναι. Πηγαίνετε εκεί πέρα, τσεκάρετε η διεισόμαση.
0: Τι άλλο θέλετε. Δίπλα μας είναι, περάστε και από εδώ, πείτε και ένα γεια. Εντάξει,
1: ορίστε.
0: Μην τσιγκουνεύεστε.
1: Φέρετε και ένα για την εκπομπή.
0: Τα τσιγκουνεύεστε.
1: Τα λιγουρεύεστε.
0: Όχι.

0: Μπαλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ποια μέρα πώς θα πεις κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες κι αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καίει.

0: Σάκη! Υπήρχε πάντα Σάκη, Σάκη, Σάκη. Είμαι μια ρουβίτσα. Ναι, δεν το κρύβω. Δεν μπορώ άλλωστε να το παραδεχτώ.
1: Ορίστε.
0: Να το
1: κρύψω. Να κρύβομαι. Εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Ξέρεις τι άλλο όμως δεν μπορούμε να κρύψουμε.
0: Όπα, περίμενε.
1: Πες μου.
0: Περίμενε.
1: Την αγάπη μας για τη Σταύρη.
0: Δεν θέλω, εκτός από αυτό, δεν θέλω να περάσεις έτσι. Έτσι,
1: ανέμακτος.
0: Ανέμακτα την ύπαρξη του Σάκη Ρουβά, παρακαλώ.
1: Τέτοιο οργασμό με πόδια, αν μη τι άλλο, όσο και να θέλω, δεν μπορώ να το περάσω.
0: Όσο μεγαλώνει, ομορφιά είναι περισσότερο.
1: Σαν το παλιό καλό κρασί. Αυτό. Βασικά δεν γερνάει, δεν έχει περάσει ώρα από πάνω του.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Στο shaking, παιδί μου, στο shaking, το 2004 πώ ήταν, 33. Άρα είναι 55 χρονών.
0: Δεν το κρύβει, νομίζω. Είναι το, ή το 69.
1: Το κρύβει τέλεια, έχει δει τα μούτρα του.
0: Ή το 69.
1: Νεότερο από εμά φαίνεται.
0: Από εκείνο.
1: Απίστευτο.
0: Anyway, τώρα τι έλεγε, τι ήθελε να πει.
1: Έλεγα, παιδιά, όμω, ότι αφού δεν θα δούμε σάκι, α φάμε γιατί. Ρουβάς δεν θα γίνουμε ποτέ. Ας απολαύσουμε λοιπόν φρεσκοκομμένο γύρο στο απόλυτο μπουφέ με 19 ευρώ το άτομο στο εστιατόριο 1055. Από Κυριακή ως Πέμπτη 25 ευρώ το άτομο από Παρασκευή και Σάββατο με live μουσική. Δηλαδή, για ποιον τα μπέρδεψα. 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο Παρασκευή και Σάββατο, αλλά έχει live μουσικούλα. Οπότε, θα πάρετε εσείς τηλεφωνάκι στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι και το βράδυ για να κλείσετε εκεί πέρα να απολαύσετε το απόλυτο brunch buffet από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Άντε και καλή όρεξη. Καλοφάγωτο!
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνανε. Μάλλον το να δούμε είναι λάθος που το λέω. Πάμε να ακούσουμε τα παπάκια μας. Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Μπέτη Μαγκύρα και πάμε πρωινό κάθε πρωί.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει.
4: Αυτό
3: ήταν μεγάλο.
4: Σε φοβάσαι τώρα.
3: Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Φτάσαμε βράδυ.
4: Ναι.
3: Τα βρακιά τα άπλυνα. Τα στέγνωσα σε αυτό το ζζζζ. Για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω γιατί θέλω όλα κλειστά. Και όχι τίποτα. Προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Είμαστε στην Τίζελα.
4: Έλατε.
3: Και είχα το νου μου να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσες, να αγοράζω. Τα πάντα πρέπει να αγοράζω.
4: Την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
3: Λέω τώρα. Τώρα να πάω σε αυτά που είναι lost and found που πας και τα αγοράζεις. Μήπως τη βρω και τη βρεις.
4: Έλατε.
3: Γιατί να τα κάνω μόνοι τα παιδιά μεγάλωσαν. Δεν θα τους κάνουν πια τα ρούχα.
5: Το φαντάζεσαι.
3: Α, ναι, βαλίτσα μου.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το κάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
19: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, λίγα λεπτά δεν υπάρχει σήμερα. Έχω φάει μούτζα.
20: Πριν τις 8, το παίρνω πάνω μου.
19: Λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, εδώ είμαστε, Αλάνια μου, 7 και 40 για την ακρίβεια, 5η 7 του Μάη. Εάν μας ματιάζετε, ή μάλλον αν ξέρετε να ξεματιάζετε και έξω, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα να υπάρχει. Δεν κάνει κακό, δεν κάνει κακό. Εδώ είμαστε καθημερινά, Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 από τις 5 να σας κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
20: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας στο Viber φυσικά του ρυθμού, στο 6937 949 949, όλα καλοδεχούμενα και μην ξεχνάτε. soundist.gr, κάτω ρυθμό 949, για να μας απολαμβάνετε και online.
19: Λοιπόν, σταματήστε να στέλνετε τα λιγουρεύεστε. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Τα κέρδιστα, τα έχω δώσει την κλήρωση μια Κατερίνα. Κατερίνα Καλοφάγωτα, τι να σου πω τώρα. Ελπίζω να τα έχει ξανά και να σ' αρέσουν και να τα θέλει. Εντάξει, γιατί μας αρέσει να σας κάνουμε δώρα και κυρίως όταν τα θέλετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
20: Το βασικότερο όλων. Μαζί με τις επιτυχίες που παίζουμε, χωρίς καμία φιδό για εσάς, βρε τρελόπαιδα.
19: Βέβαια, γιατί σε λίγο θα έρθει η Αναβίση, Γιώργος Γιαννιάς, τώρα όμως δυναμώστε. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Φυσικά εξακολουθούμε να το απολαμβάνουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, άλλες πόσες επιτυχίες. Και παιδιά, να ξέρετε ότι αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξω στην πόλη, εδώ σας έχουμε. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά φυσικά τα σύγχρονα vibes.
0: Ποιοι θα είναι εκεί πέρα, για πες.
1: Παιδί μου, δεν θα είναι πιο. Ποιοι θα είναι, Τσαλιγοπούλου, Ελένη, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και φυσικά παρουσιάζει ο μοναδικός stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη, παίρνω από κάπου εισιτήριο.
1: Εισιτηριάκι, 8 ευρώπουλα. Μπυρ παρά.
0: Μια χαρά είναι κι εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω να μάθω.
1: Θα μπει στο more.com και θα κλείσει το εισιτηριάκι σου με 8 ευρώ για να γίνει μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού τη πόλη Ολάκερη.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κοριτσέρο σα, στο Γενίτσαρο.
1: Ένα τρίωρο φωτιά, 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Τι φορά, καλέ, κάτσε να σε δω. Α, ναι, ήδη το κορίτσι φοράει εδώ ένα. Α, μια ντανιά.
1: Καραντανιά.
0: Που κάμισο με τη ρίγα αυτή που σε ζαλίζει τηλεοπτικά δεν είναι αυτό. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Ναι, ναι.
1: Τι κόκκινο κραγιονάκι. Ναι.
0: Τζινάκι, κόκκινο κραγιονάκι. Φυσικά υπερλούξ το κορίτσι.
1: Υπερλούξ για ακόμη μια φορά. Και φεύγει το υπερλούξ κορίτσι. 11 η ώρα και έρχεται ένα και μοναδικό Νίκο Χαλκούση.
0: Έλα, Νίκο! Έλα, πέρνα!
1: Σαν είδωσε το!
0: Λοιπόν, ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 8 του Μάη. Γιατί έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στη Μάλτα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε.
1: Πώς να τολμήσουνε κιόλας, δεν τους αφήνουμε.
0: Και
1: πολλά φιλιά, καλά μυαλά, καλά κρασιά. Τα λέμε αύριο.
0: Έλα, έλα, έλα.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: θέλεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ιτήθηκε με 91-87 στο Game 3 και έχασε την ευκαιρία να ασκουπίσει τους Ισπανούς. Οι πράσινοι προηγούνται πλέον με 2-1 στη σειρά των playoffs και θέλουν στο τέταρτο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια την Παρασκευή να πάρουν την νίκη και να κλείσουν έτσι θέση για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρης επικράτησε με 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και η μάχη πρόκρισης στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπολος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four συνεχίζεται. Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε τη Μάλαγα με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain θα είναι η αντίπαλος της Arsenal στο φετινό τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη μετά την ισοπαλία με 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Bayern.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλής 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday?
0: Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 8, καλό βράδυ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11, γιατί τα βράδια θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Τι θέλουν? Θέλουν σκέρτσο, θέλουν μπρίο, θέλουν πολύ ωραία διάθεση, ανεβαστική, γιατί χρειαζόμαστε ειδικά στο τέλος της ημέρας κάποιον να μας ανεβάσει λίγο τη διάθεση. Γιατί λίγο η κίνηση από το πρωί, λίγο η δουλειά και η διάθεση είναι και αυτή. Θα πέσει. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εγώ εδώ για να πάνε όλα υπέροχα. Έχω να μοιραστώ μαζί σας φανταστικά νέα. Βέβαια, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτά τα σύννεφα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στον ουρανό δεν φαίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς ότι πηγαίνουν για βροχή. Εγώ πάντως, καλού κακού, θα σας έλεγα να έχετε μαζί μία ομπρέλα. Οι ειδικοί λένε ότι δεν χρειάζεται, αλλά ξέρετε τώρα. Πώς λέμε και στα χωριά μας, better safe than sorry. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει.
2: Αυτό
1: ήταν μεγάλο. Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Φτάσαμε βράδυ. Τα βρακιά τα άπλυνα. Τα στέγνωσα σε αυτό το για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω γιατί όλα κλειστά. Και όχι τίποτα. Προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Είμαστε στην Τίζελα. Και είχα το νου μου να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσες, να αγοράζω. Τα πάντα πρέπει να αγοράζω.
2: Την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
1: Ποτέ.
3: Λέω τώρα να πάω σε αυτά που είναι lost and found που πας και τα αγοράζεις. Μήπως τη βρωχιά του.
2: Έλατε.
1: Γιατί να τα κάνω, μπορεί τα παιδιά μεγάλωσαν, δεν θα τους κάνουν πια τα ρούχα.
4: Το φαντάζεσαι.
1: Α, ναι, βαλίτσα μου.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Σταρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό. Με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει. Και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Το πείμα που γράψατε με τη λέξη πεθερά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Δημήτρης, είσαι?
2: Δημήτρη,
1: πού είσαι, βρε αγόρι? Πού είσαι, βρε παιδί?
2: Είχα καιρό να έρθω, παιδιά, δουλειές.
1: Δημήτρη μου, μας έχεις κακομάθει. Και σε περιμέναμε. Αλλά δεν έβγαινες ποτέ. Γιατί? Λοιπόν, για δώστο.
2: Η πεθερά γνωρίζει πιο καλά όλα τα καμασούτρα, τα περίεργα. Πηγαίνω σπίτι της, με ξεγυμνώνει στο λεπτό. Ένα όμως που απότομα ξυπνώ και όλα ήταν ένα όνειρο.
1: Δεν μας τα λες καλά, Δημητράκη.
3: Δημήτρη,
1: Δημητράκη, την πεθερά σου τη βλέπεις σαν μιλφάρα, μου φαίνεται.
2: Λίγο.
0: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Ρυθμός 949.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

κοντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.